0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Señoras y señores,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

this beautiful, warm

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν αποβαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου?
6: 8.
5: Τι 8?
6: 7.
5: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας συγκαυσονίτες και συγκαυσονίτισες. Δεν σ' άρεσε ρε Δημητράκη γι' αυτό? Όχι.
9: Κάτι για
8: συγκαμμένο. Καλά, εντάξει. Εσύ το ρωτήσε. Καμένος εντελώς. Απαπα, τι μου κάνετε? Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father στην ρύθμιση του ήχου. Τι άλλο έχουμε? 60... Α, Θάνος Καλοδούκα στην υποδοχή σας. 2-10-42-24-4-41-46 και στο Viber του σταθμού 69-51-904-904 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας απευθείας εδώ στο στούντιο για να βλέπουμε τι γίνεται.

0: Αν βλέπετε και τα εφτράπελα, ξέρετε, γιατί έχουμε και πάρα πολλά. Τώρα βλέπω τις ειδήσεις εδώ. Λοιπόν, ξαναλέω το Viber 6951-904-904. Λοιπόν, τι έχουμε. Δολοφονίες έχουμε εδώ πέρα. Το χρονικό λέει ότι ο εγκλήματος στη Νέα Σμύρνη το δες. Πόσο 48χρονο σκότωσε τη 45χρονη. Το σκοτεινό παρελθόν του στην Αλβανία. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Είπαμε. Καιρός, καύσωνας διαρκείας και νύχτες ασφυξίας μέχρι 35 στην Αθήνα. Δημητράκη. Κατάλαβες. Πότε?
1: Το βράδυ, χθες
0: 35. 35 σου λέει εδώ. Κατάλαβε, ναι, το βράδυ. Ναι, το δαγώ. Ναι. Λοιπόν, έβλεπα. Χαμός, αν δεν κοιμηθείς με ερκοντήσιο, δεν γίνεται. Είπε ότι σιγά σιγά θα πίπτει. Την Κυριακή, εχθές ήταν το χειρότερο, έτσι, η πιο ζεστή μέρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σήμερα. Τι άλλο έχω. Μάλιστα, είχαμε και αγωνιστική. Είδες μπαλίτσα χθες.
1: Ναι.
0: Το Λίβερπουλ δεν το είδα. Είχα σοβαρή δουλειά. Ναι, 2-2. 2-2 στο 99. Στο 99, λέω, συγγνώμη, τι ήταν αυτό. Πριν γίνει 100. Λοιπόν, με Νιούκασλ. Δύσκολη η Νιούκασλ. Έχει φύγει και ο Παιχταράς, έχει πάει στην Μπαρτσελόνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην Νιούκασλ. Ευτυχώς που δεν έπαιζε για αυτό. Εμείς τώρα ψαχνόμαστε, προσπαθούμε να φτιάξουμε ομάδα στην Λίβερπουλ. Και στον Ολυμπιακό, βέβαια. Τώρα θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σας τα πούμε όταν έρθει η ώρα των αθλητικών. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Εντάξει, εύκολα. Και η ΑΕΚ κερδίσατε εσείς. Εντάξει, ρε φίλε, ήταν ακλή. Είχε ξεχάσει το ρόπαλο ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι νεοφώτιστη ομάδα. Νεοφώτιστη, είχε καιρό να παίξει στην πρώτη κατηγορία. Θα βρει τα πατήματά του και ο Ηρακλής. Η Ηρακλής, ξέρεις ποιος είναι εδώ από το κανάλι. Μόλις μπήκε πριν, ο Καλαδούκας. Καλά, δεν ασχολείται. Ναι, αλλά λέει ότι είναι Ηρακλής έτσι. Για να λέει. Ξέρεις, επειδή όλοι ασχολούνται οι περισσότεροι με τον αθλητισμό εδώ, λέει να έχω κι εγώ μια ομάδα. Ναι, του άρεσε όταν ήταν μικρός ο Ηρακλής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πάλι μωρέ. Συνεγερμό για φωτιές. Α, σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Πάμε να τραγουδήσουμε, να κάνουμε μια ωραία εισαγωγούλα έτσι για να πούμε καλημέρα όπου και να βρίσκεστε. Good morning, όχι Βιετνάμ, Πειραιάς, Athens, περίχωρα, όλη η Ελλάδα που μας ακούτε και ιντερνετικά. Μπορείτε να μπαίνετε στο site του καναλιού 1 και να μας ακούτε live όπου και να είστε. Λοιπόν, άντε πάμε Δημητράκη, πάμε Λεβέντη μου. Για να δω, κάτσε να σου φτιάξω ωραίο πλίτς, εξαιρετικός.
2: Πες δεν είναι κακή ιδέα. Τι λέει αυτά τα φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο λαγωνίσι.
3: Α, όχι, όπα, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, ε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό.

0: a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
2: Έλα Δημητρακέ, έλα, τραγούδησες, χόρεψες, μια χαρά σε βλέπω εκεί με τα εινοπνευματή σου σήμερα. Έτσι, ανοιχτά χρώματα να φοράτε σήμερα, όπως ο Δημήτρης εδώ πέρα. Καλά κάνεις Δημητράκη, γιατί μόλις βγεις στον ήλιο, ήρθα λίγο πιο σκούρο σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε συνεγερμούς, λέει σε φωτιές, τι έχουμε για σήμερα. Ναι, μάλιστα. Σήμερα 24 έχουμε Δημητράκη, έτσι. Για να ξέρεις να μην χάνεσαι μες στον χρόνο. Φόβος για νέο εφιαλτικό 24ωρο λόγω φωτιών. Οι κόκκινες γραμμές, λοιπόν, σε κατάσταση κινητοποίησης red code τίθεται. Κόκκινος, ούτε πράσινος ή οτιδήποτε. Είναι δηλαδή 5. Σε 5, έτσι, βαθμούς 5 πρέπει να είναι για σήμερα. Η Αττική, καθώς και 11 περιοχές, περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται σε αυτές. Λοιπόν, είναι η περιφέρεια της Αττικής, περιφερειακές ενότητες Φιώτιδας, Βιωτίας, Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου. Δεν την κάψαμε τη Σκύρο. Της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, ναι, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας. Στη Λακωνία την πλημμυρίσαμε, την κάψαμε πριν 2 χρόνια. Ναι, την πλημμυρίσαμε τώρα, να δούμε τι γίνεται. Έτσι θα είναι το ντόμινο. Κες πλημμυρίζεις. Κες και άλλα πλημμυρίζεις περισσότερο. Λίμνη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε και περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων και περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου. Έχουμε, άκου εδώ να δεις, παντού. Όλη η Ελλάδα. Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας και περιφερειάς Βορείου Αιγαίου. Μια χαρά σε βρίσκω, έτσι. Σε κινητοποίηση είναι ο μηχανισμός, ο κρατικός. Τώρα βγείτε εσείς, ξέρετε, με τον τροχό και αρχίστε να κόβετε εκεί πέρα μέταλλα, ιστορίες. Κάνετε και ένα μπάρμπεκ του Δημητράκη. Έτσι, να το κάνουμε φόκο, να το κάνουμε όλο. Λοιπόν, αν δείτε το χάρτη, θα δείτε ότι ναι, μεν είναι στο 5 αυτές οι περιφερειακές ενότητες που σας λέμε, αλλά όλη η Ελλάδα είναι σε κατάσταση υψηλή. 3 εδώ μου δίνει. 3, ναι, δεν σου λέω εγώ. 5 είναι το κόκκινο, ναι. Κατάσταση 3. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, όπως και κατάσταση 3 είναι η Χαλκιδική, βάλατε και στη Χαλκιδική φωτιά και στην Θεσσαλονίκη. Δίνει ελάχιστα κομμάτια στην Ελλάδα δεν έχουν φόβο για φωτιά, αλλά τα κόκκινα σας τα είπαμε πριν. Γι' αυτό λοιπόν, Δημητράκη, έτσι. Και εσείς που καπνίζετε, κάντε και μία έτσι, πετάξτε και ένα τσιγάρο. Το κάνετε, μα πόσους. Ξέρεις πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμπρισμούς και σκέψου πόσοι εμπρισμοί έγιναν στους οποίους δεν τους συνέλαβαν. Δεν τους σύλληψαν που λένε και οι μορφωμένοι. Δημητράκη. Ναι. Κατάλαβες και μετά λέει πρόστιμα. Και πρόστιμα. Βέβαια, Δημητράκη. Μιας και μιλάμε για λεφτά, η κανονικότητα, διάβαζα τώρα εδώ μια είδηση, έβλεπα στην τηλεόραση δηλαδή, της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και υπάρχει και, πώς το λέει, και παραπάνω. Άρε Τραμπ, Τραμπ, πάμε.
3: Τι μυστήριο πράγμα είναι αυτό τέλος πάντων.
4: Ποιο?
3: Με τα λεφτά. Εκείνοι που τα μαζεύουν δεν ξέρουν να τα τρώνε. Εκείνοι που ξέρουν να τα τρώνε δεν μπορούν να τα μαζέψουν.

0: Μαμά! Ακού, μαμά, την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Είπατε, το ξέρετε! Προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία μωρέ, θα τρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα.
1: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πως θα βγάλουμε άκρη. Θέλετε από πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: ό,τι λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα, σώτα,
1: οτιδήποτε. Σώτα,
0: οτιδήποτε.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μέσα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε.
1: Ακούω εδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Α, στάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δούκω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Αλλά
1: δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
0: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά...
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, για να δω τι γίνεται. Εδώ, λίγο.

0: Έλα, έλα, έλα Δημητράκη, να δούμε τι καλό έχουμε και έτσι. Λοιπόν, μυστήριο, δεν έχουμε μυστήριο. Άκου, ουκρανικό ντρόουν χτύπησε το ρωσικό κολοσσό Όζον. Μάλιστα, χαμός, χαμός θα γίνει εκεί. Βαράει ο ένας, βαράει τον άλλο. Να δούμε που θα πάνε και τα καύσιμα κιόλας. Να δούμε τι γίνεται, γιατί σε λίγο το χειμώνα θα δεις και το αέριο, θα δεις όλα. Το φυσικό αέριο εννοώ. Λοιπόν, άκου να δεις, πυρκαγιά ξέσπασε και περισσότεροι από 300 υπάλληλοι απομακρύνθηκαν από ένα κέντρο επιμέλειας της Όζον, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου στην Ρωσία, στην περιφέρεια του Όρενγκμπουργκ, μάλιστα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στη Ρωσία δηλαδή. Χαμός γίνεται. Έλα, μου πεις μετά, θα βαρέσουν τώρα και οι Ρώσοι με άλλα drones. Και εντάξει, δεν χρειάζονται drones, ρίχνουν τα πυραυλάκια, έχουν εκεί σε αποθήκες ό,τι να είναι. Και η μεν και η δε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Άντε, εσύ, επιτέλους, ρε. Έγινε το στενό του Ορμούζ, πες το. Αμερικανικό έδαφος. Έτσι λέει ο Τραμπ δηλαδή. Καλά, το ξέρουμε αυτό εδώ και μέρες, αλλά ναι, ναι, έλεγχο τα πάντα. Ναι, άντε να περάσεις. Αυτό είναι, καταλαβες. Αυτά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, η Γαλλία επιταχύνει την παράδοση όπλων και πυράβλων στην Ουκρανία. Ωραία, μπράβο ρε, μια χαρά τα πάτε. Τα πετύχατε, μπράβο, είσαστε πολύ πετυχημένοι. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να σας επενέσουμε, μπράβο. Το έχουν ρίξει στην τρελή. Τι να τους πω, τέλος πάντων. Το έχουν ρίξει στην τέχνη. Πάμε.
1: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα από τη μέρα και από την ώρα που σε είδα.
2: Πάει σούστερ ψεϊβίδα.

0: Καθίστε, κύριε Φτεράς.
1: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν τη λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: Κρατήστε και αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
1: Να μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Αν θα ξαλακλάψω, θα σε τα φέρω.
1: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
0: Goodbye.
1: Άντε, goodbye.

0: Έλα, Δημητράκη, να δούμε τι άλλο έχουμε, τι γίνεται εδώ πέρα στο... Καλά, εντάξει, φεύγω από Ιράν, φεύγω από Αμερικές, φεύγω από το οτιδήποτε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, ναι, τι είναι αυτό, ναι, καλά, εντάξει, με τον Καναδά. Έχει ένα κόλλημα ο Τραμπ με τον Καναδά, σώνει και καλά να... πώς το λένε, να γίνει πολιτεία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο Κάρνεϊ σηκώνει το γάντι στον Τραμπ, δεχτήκαμε επίθεση, λέει. Ο Καναδάς, λέει, συσπυρώνεται εν όψιν εμπορικού πολέμου. Βέβαια, του έχει πάει 50% επάνω τις εισαγωγές των καναδικών προϊόντων στην Αμερική, που σημαίνει ότι έχουν μικρύνει, γιατί δεν αγοράζουν πλέον με τέτοια ευκολία που αγόραζαν οι Αμερικάνοι καναδικά προϊόντα. Να δούμε τώρα πού το πάει. Σε όλους αυτό κάνει και στην Ευρώπη προσπαθεί να κάνει αυτό. Προσπαθεί να... με τους Κινέζους έχει μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε και διάφορα. Όλοι μαλώνουν μεταξύ τους. Ακόμα και οι εταιρείες που βγάζουν όργανα. Η Φέντερ, ας πούμε, έχει ζήτημα με το σχήμα της Stratocaster και της Telecaster. Τώρα αυτά είναι για τους μουσικούς που λέω. Αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ένα μεγάλο μαγαζί, εταιρεία ολόκληρη είναι τελικά στη Γερμανία, της έκανε μήνυση η οποία, αυτό το μαγαζί που λέει και Φέντερ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, η εταιρεία, εντάξει, ξέρετε, αν μπαίνετε στο site, είναι το Toman, έτσι, όπου κατασκευάζει σε ένα κινέζικο εργοστάσιο εκεί, στο Court, όλα τα... οι δεύτερες σειρές και κατασκευάζονται στην Κίνα, να το ξέρετε αυτό, μεγάλων εταιριών, όπου τελικά μαλώνουν μεταξύ τους. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, θέλουν μονοπόλιο, ιστορίες, έχουν επηρεαστεί από τον Τραμπ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Η διαμάχη, αντί να τα βρούνε έτσι οικονομικά, να φάνε όλοι μαζί, δεν θέλει, μόνο φαγάς. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί λέει, όταν ρωτήσεις έναν Αμερικάνο, ξέρεις, από αυτούς, όχι όλους, από αυτούς που δεν έχουν και ιδιαίτερη, ξέρεις, επικοινωνία με το περιβάλλον, τι γνώμη έχεις για τον υπόλοιπο κόσμο, σε κοιτάει καλά, καλά και σου λέει, υπόλοιπος κόσμος, αυτά είναι, Δημητράκη, κατάλαβες, μας πουλάνε τρέλα. Ναι, ναι, έλα, πάμε ρε Δημητράκη, πάμε, πάμε.
1: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.

0: Είσαι τρομερός.
1: Είμαι.
0: Και δεν το κατάλαβα.
1: Βέβαια.
0: Είμαι ζών.
1: Είσαι.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
1: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Πατώνω.
8: Έλα ρε Δημητράκη, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι Δημήτρης Παπαδάκης, ο father στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σήμερα, για να μην χάνεσαι μέσα στο χρόνο, έχουμε 24 Αυγούστου, 8 δηλαδή. Εντάξει, μην τρομάζετε, έχει πολύ καλοκαίρι ακόμα από ό,τι βλέπετε. Διανύουμε τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Είχε τέτοιο. Καύσωνα. Όχι. Με τέτοια τρία. Πόσο έχει το Δημητράκη χθες το βράδυ, πες 34 βαθμούς.
9: 10 η ώρα.
8: 10 η ώρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Χαμός. Εντάξει, θα ρίξουμε και λίγο την τέτοια. Την. Τα μπαμπούμ τους πολέμους, τα μπαρούτια και αυτά, γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, θα δούμε τι έχουμε. Το δεύτερο μέρος το φυλάμε για αθλητικά και για πιο ευχάριστες ειδήσεις όσο γίνεται. Εντάξει, είπαμε. Να τα πετάξουμε από πάνω μας όλα αυτά. Δεν έχει γίνει και τίποτα τρομακτικό ακόμα. Δεν έχουμε κάψει την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε λίγο την καίμε. Λοιπόν, πειρά λέει τη αντιπολίτευση. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Έχουμε και περιμένουμε και το. Τι δε. Σαν μεθ με μοιάζει, έτσι. Δεθ μεθ, το ίδιο πράγμα είναι, έτσι. Κόλλητα είναι, ένα γράμμα. Λοιπόν, βέβαια, την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Παλιά πήγαινες για να ακούσεις το φεστιβάλ. Θυμάσαι τώρα με την Τζένι Βάνου που έβγαινε με την άλλη την ωραία, πώς λέτε, δεν τη θυμάμαι την άλλη, την τραγουδίστρια που. Μια.
9: Εντάξει,
8: η Νάτια Κωνσταντοπούλου, νομίζω μια φορά. Ήταν και μια άλλη φοβερή τραγουδίστρια και αυτή. Συνήθως σε ελληνικές ταινίες έβλεπες. Έχεις δει μια ελληνική ταινία, ο Ανακατοσούρας, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο που έκανε ότι είναι και άλλος, ότι είναι δύο. Με τον Ηρακλή που ήταν ξέρεις ένα ανθρωπάκι και βαρέθηκε ένα ανθρωπάκι και αυτό είναι θεατρικό έργο να το ξέρεις και το έκανε ταινία ο Ηλιόπουλος με την.
9: Dr. Jekyll και Mr. Hyde δηλαδή.
8: Όχι, παρουσιαζόταν σαν ένας άλλος. Σαν ένας άλλος και τους έπεισε ότι υπάρχει ένας σωσίας ο οποίος τους κάνει κομπίνες και τους παίρνει και λεφτά. Και τελικά αυτός γράφει και ένα τραγούδι που τραγουδιέται στο φεστιβάλ.

0: Έλθε στη Θεσσαλονίκη και κερδίζει και το πρώτο βραβείο. Έλα, δες το ρε, εσύ, ανακατοσούρα είναι, άμα μπεις είναι ωραία ταινία. Λοιπόν, και εκεί εντάξει, βγαίνει αυτή η τραγουδίστρια και τραγουδάει, δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, καλά, άμα ήταν εδώ, γιατί τέτοιες ώρες κοιμάται ο Τίμος. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, 69-51-904-904, είμαστε εδώ στο ευχάριστο κομμάτι της εκπομπής. Τουλάχιστον αυτό μας το επιτρέψουν, μας το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Λέγαμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πήγαινες και βλέπεις όλα αυτά που σου λέω, να δεις, κάνανε παρουσιάσεις, έκθεση, μια ολόκληρη έκθεση. Είναι με οτιδήποτε είχε τότε μια... δεν κάνω διαφήμιση στην εταιρεία, αλλά... Ο Ηλιόπουλος έκανε, εκεί ήταν πληρωμένη, ήταν σπόνσορα της ταινίας μάλλον, παρουσίαζε κάποια αυτοκίνητα, έκανε τον πολιτή. Εκεί που ήταν, ξέρεις, ο φοβισμένος πολιτής και αυτά, έρχεται ένας πολιτής με θάρρος και με τέτοια και με γοητιλίκη και δεν συμμαζεύεται. Είναι ωραίο, δες την ταινία, δεν έχεις δει. Η Γκέλη Μαυροπούλου είναι η γυναίκα του εκεί. Ναι. Λοιπόν, παίζουν πολύ. Παίζει και ο Σταυρίδης μέσα. Κάνει το θείο του που τον εκμεταλλεύεται και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι περιμέναμε να δούμε αυτά. Τώρα περιμένουμε τι θα πει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ναι, τι θα γίνει με το. Πώς λέμε, την Περτζίνα. Ναι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί μας καίει και αυτό. Βέβαια. Βέβαια, Δημητράκη. Γιατί ηλεκτρικό πατίνι δεν συμφέρει να πάρεις κιόλας. Και όλα που λένε μερικοί, έτσι. Και όλα. Γιατί έχουμε ατυχήματα. Έλα, τι θες.
1: Είναι από το Σάββατο 5 ως την Κυριακή 13.
0: Ακριβώς. Ναι. 13 θα σταυρώ. Τα μέτρα. 5 ως 13 ξεκινάει η έκθεση Θεσσαλονίκης. Η διεθνής. Έλα.
1: Τελειώνει.
0: 13, ναι. 5 μέχρι 13. Ξεκινάει 5, ναι, και τελειώνει 13. Σωστή επισήμαση. Πάμε να τραγουδήσουμε Δημητράκη, έτσι να φτιάξουμε κέφι, γιατί δεν σε βλέπω πολύ σαμεράτο. Μου ήρθες, είναι πρώτη, πώς το λένε, είναι η μέρα. Δεν κλείσαμε και το κοιμηθήκαμε από το ένα μάτι. Έλα, πάμε.
2: Και πού λογαριάζετε να πάτε?
3: Έχει σημασία, με νοιάζει όπου να είναι, εξοχή να είναι και όπου να είναι. Να βλέπω προβατάκια στη θάλασσα και βαρκούλες να βόσκουν στα λιβάδια.

0: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπεί το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω. Πρόσεξε.
0: Καλά, καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ρο.
2: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, μια χαρά είμαστε. Το στήσεις ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, πάμε στην κατηγορία σαν σήμερα. Λοιπόν, αν σου λέγανε ότι είναι ήρεμη δύναμη ενός συγκροτήματος, drummer, σε ποιον θα πήγαινε το μυαλό σου? Ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, κάτσε μισό λεπτό, το 23 νομίζω, ένα λεπτό, γιατί το 21. 24 Αυγούστου 2021 σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου. Έλα, σου έδωσα στίγμα.
3: Ο
2: Τσάρλι Βάλτ. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Τσάρλι Βάλτ. Watch. Ο οποίος είναι ο ντράμερ μέχρι το Rolling Stones. Τώρα είναι μια άλλη μορφή. Drummer, εντάξει, αυτός χρόνια, έτσι, ξεκινήσανε μαζί. Ξεκινήσανε μαζί, ήταν σημαντικός. Ξέρεις και όλοι αυτοί, ξέρεις ποιος είναι στους Rolling Stones ο ενωτικός παράγοντας? Έλα. Ποιοι μαλώνουνε καταρχήν, πες μου ποιοι μαλώνουνε. Ακριβώς, χρόνια, είναι φίλοι χρόνια. Ναι. Ο Ρόνι Γουντ. Ωραία, ο Ρόνι, μια και φτάσαμε μέχρι εδώ να παίξουμε λίγο καλλιτεχνικά και μουσικά. Ο Ρόνι Γουντ, πού ήταν, σε ποια συγκροτήματα έπαιζε? Άκου. Θα σου πω ένα συγκρότημα που έπαιζε. Έπαιζε στο συγκρότημα του. Αχ, και έχω και την κιθάρα του, μία από τις στρατοκάστερ είναι αυτού, του Τζεφ Μπεκ. Ήταν τότε που βγήκε η δικιά του και την μετέτρεψε, βάλε το δικό του σετ μαγνήτες, εγώ την έχω με τους λέει ακόμα. Λοιπόν, αυτή έπαιζε στο συγκρότημα του Keith Richards, του Jeff Beck, αλλά έπαιζε μπάσο ο Ρόνι Γουντ. Είναι και καλός μπασίστας. Λοιπόν, και μετά φτιάχνουν ένα άλλο συγκρότημα μαζί, μέσα σε αυτό το συγκρότημα ήταν Ρόνι Γουντ και Ροτ Στιούαρτ. Και φτιάχνουν ένα δικό του συγκρότημα που λεγόντουσαν.
3: Οι Faces,
2: ρε φίλε. Faces, μπράβο, το θυμάσαι. Μπράβο, εντάξει, εκεί άρχισε. Εκεί ήταν και. Έχουν γράψει και τραγούδια. Έχει το People Stay που λέει ένα τραγούδι που έκανε και ορχιστρικό ο Jeff Beck. Όταν έπαιζε σε ένα κλαμπ στο Λονδίνο. Του έκανε έκπληξη. Του φέρανε το Rod Stewart. Πώς το λένε, η μουσική. Εκεί και την ώρα που το έπαιζε ορχιστρικά, πιάνει το μικρόφωνο και αρχίζει και το τραγουδάει. Και έπαθε πλάκα ο Τζεφ Μπέκ εκεί. Εντάξει, είναι αγαπημένοι όλοι αυτοί. Ήταν εντάξει. Ο Τζεφ Μπέκ έφυγε και αυτός πρόσφατα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν από τον drummer των Rolling Stones που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Και πάμε τώρα σε έναν άλλο, ο οποίος, άκου να δεις τι θα σου πω. Έχει γεννηθεί στη Δράμα 7 Φεβρουαρίου του 1934. Και έφυγε από τη ζωή το 2021, τον Αύγουστο σαν σήμερα. Λοιπόν, γι' αυτόν, αν δεν είχε ένα ατύχημα στο μάτι, ο Νίκος Ξανθόπουλος είχε πει ότι θα μπορούσε να παίξει άνετα στο Hollywood. Ούτε το ατύχημα θα μπορούσε, γιατί ήταν φοβερός ηθοποιός και τον βλέπει σε πολλές ταινίες αν τον δεις, ο οποίος παρά το ατύχημα συνέχισε να κάνει μεγάλη καριέρα. Εντάξει, δεν ήταν πρωταγωνιστής, αλλά ήταν.
3: Ένας είναι ο μεγάλος.
2: Ανέστης Βλάχος, έτσι. Ναι, μεγάλη μορφή και αυτός στον ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, τι άλλο σου έχω φυλάξει? Λοιπόν, ναι, έχω πολλά σήμερα, αλλά δεν θα προλάβω, κατάλαβες. Λοιπόν, θα σου πω ένα άλλο για να ξέρεις τι έχουμε. Πάμε σε ένα διάσημο συγκρότημα που το 1990 σύρθηκε στα δικαστήρια. Οι γονείς δύο νεαρών που αυτοκτόνησαν θεώρησαν υπεύθυνη τη μουσική και υπέβαλαν αγωγή εναντίον τους, τη μουσική τους. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί? Παρακίνησαν λοιπόν δύο παιδιά τα οποία έγινε σαν σήμερα το 1990. Έχει Ιούδα μέσα.
3: Τζούντας
2: Πριστ. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι και ένα από τα γεγονότα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Νομίζω, εντάξει, Το ευχαριστήθηκες, είναι η αγαπημένη σου κατηγορία, γιατί έχεις και γνώσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Δημητράκη είναι ο νικητής του παιχνιδιού. Πάμε.
4: Παρακαλώ πολύ, αυτού και αυτού δραματώσιμο είμαι. Α, να με φτύσεις κύριε Μάτσα, βουλευτή σου είμαι, να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
5: Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό?
4: Πού να ξέρω, φακήρης είμαι.
5: Κόβε.
4: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
5: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
4: Και δεν διορίστηκες?
5: Όχι.
4: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
5: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο σου.
4: Έλα τότε, άστο καλύτερα, άστο.
5: Άστο. Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
4: Τι το θέλεις?
5: Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Ναι, γεια.
4: Άντε, γεια.

0: Το δρόμο πέτα μου ένα αυγό.
1: Γιατί πρέπει εδώ πέρα με λέει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
1: Ναι, παιδιά, βρήκα και εσύ πολύ κουνιέσαι.
2: Δεν φταίω εγώ, μου έχει μείνει από τη γυμναστική μου αθλήτρια.
1: Ναι. Α, αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο από το μάθημα τη γυμναστική, ε. Το σκέφτεσαι να με έμενε και εμένα να κάνω κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευες.

0: Μητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
1: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
0: Έρωτας.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι, ας ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
1: Όχι, με συγχωρείτε κύριε. Ανθρακορύχος.
0: Άσε κύριε. Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
1: Ξέρεις, Ζεβά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.
2: Κανάλι 1. 90,4. Pireas.
3: Bonjour.
4: Bonjour, madame.
3: Vous parlez français?
4: Oui, madame.
3: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sexe, j'en m'en fous.
4: Pardon?
3: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
4: Μιλάω, κυρία μου.
3: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
4: Όχι.
3: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, Δημητράκη, έλα, να σε πάω στα αθλητικά. Είχαμε πολλά, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, μια χαρά. Λοιπόν, και τι άλλο, κερδίσατε εσείς, έτσι, άνετα, 4-0, τον Ηρακλή. Εντάξει, μια χαρά τα πήγατε. Εμείς κερδίσαμε 1-0, τον Ατρόμητο, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας, έπιανε ό,τι ήθελες. Ήσουν εκεί.
1: Στη μετάδοση.
0: Ναι. Α, έκανες μετάδοση. Ναι, χθες, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, έχασε και το πέναλτι, Αργαμπή. Εντάξει, βάλε το εκεί να το σιγουρέψουμε, να πάμε μέσα μας. Ευτυχώς που βάλαμε μετά και άλλο γκολ και εκείνος του φύγε το άγχος. Να χάσει βαθμούς τώρα με το ξεκίνημα. Λοιπόν, ναι, έχουμε, εντάξει. Είμαστε ακόμα και σε περίοδο μεταγραφών, αλλάζουν οι ομάδες. Εχθές όμως είχαμε όλα τα πρωταθλήματα, ήταν full. Ναι. Εχθές, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η Arsenal, είδες τι έκανε ο Τζόλης. Παιχταράς, έτσι. Δηλαδή, κοίταξε, και με το Dortmund και το Dortmund Bayer στο Super Cup. Ξέρεις τι γράφανε οι εφημερίδες οι γερμανικές για Κωνσταντέλια? Δεν του κάτσε μια επέλαση που έκανε που μπήκε στην περιοχή, τον κόψανε την τελευταία στιγμή. Αν το κάνει και αυτό, γκολ θα τον κάνανε, ξέρεις. Ήρωα, ναι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα κι αυτός. Ο Παναθηναϊκός, αναβολή ο αγώνας λόγω του Ευρωπαϊκού. Τι άλλο καλό είδες? Ναι, στην Αγγλία, Δημητράκη. Εντάξει, ισοπαλία, αλλά με τη Νιούκασλ εκτός έδρας. Εντάξει, δύσκολο. Στο 99.
1: Δύσκολος
0: αγώνας ήταν, ναι. Και ακόμα ψάχνουν να δούμε καινούριο προπονητή, ιστορίες, το ένα το άλλο. Σήμερα παίζει και μία και μισή ο Τσιτσιπάς τένις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Μάλιστα, το ξέρεις ότι ποιος έχει πάει στη Σύρο, στην Ελλάς Σύρου, στην ποδοσφαιρική ομάδα? Καλά, εντάξει. Ψάξε να βρεις ποιος παίκτης πρώην του Ολυμπιακού πήγε εκεί. Λοιπόν, ψάξε να δεις και θα καταλάβεις τι σου λέω. Στην Σύρου ή στο Μαρκό? Στη Σύρου, ναι, Σύρου νομίζω. Λοιπόν, πήγαινε να δεις.
1: Στο
0: Μαρκό, ποιος?
1: Ο
0: Ελαραμπή. Ναι, στο Μαρκό, συγγνώμη, επειδή είδα τον αγώνα. Η Μπαρσελόνα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ εχθές με την Έλσε. 0-5. Εντάξει, ήταν για μένα ένας είναι ο παίχτης, όχι ένας, ο καλύτερος παίχτης στην Μπαρσελόνα είναι ποιος?
1: Όχι.
0: Έγινε και αλλαγή ο Γιαμάλ. Εντάξει, ο Γιαμάλ θα γίνει ο καλύτερος. Ένας από τους καλύτερους, ίσως και ο καλύτερος, Ραφίνια. Ραφίνια, αρχηγός, δεν παίζεται. Έχει αστέρια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μάλιστα, τα πάμε με το ΠΑΟΚ. Τώρα θα δούμε τι, οι μεταγραφές συνεχίζονται. Τι έχουμε εδώ, τι έγινε? Ο ΠΑΟΚ λέει καταθέτει έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Ζίβκοβιτς. Εντάξει, γιατί δεν παίζει το. Έπαιζε. Έπαιζε στην Ευρώπη, μάλλον στην Ευρώπη. Ό,τι έκανε ο Τετέι, η υπόλοιπη ομάδα το σβήσε. Ναι, έγινε και αλλαγή ο Τετέι και μετά δεν μπορούσε να διορθώσει.
1: Αυτοκτονία.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Πανετολικός 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης, Άκτορ. Τέρμα το Τρίπολης, Άκτορ. Λοιπόν, 2-2 η Παρί με τη Ρεν. Κέρδιζε η Ρεν, κέρδαγε που λένε και οι μορφωμένοι. Κέρδιζε 2-0. Έτσι. 2-0 ή 0-2. Δεν θυμάμαι. 2-0, ήταν στη Ρεν. 2-0, αλλά εντάξει, το γύρισε. Το γύρισε 2-2, αλλά έχασε πόντους. Εντάξει. Παρί έχει μπροστά του. Όφι, το Βόλο. 2, μια χαρά. Μια χαρά σε βρίσκω. Όφι, πάει, έχει κάνει καλή πορεία και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη είναι ο μόνος που έδωσε τις περισσότερες βαθμούς. Ναι, εντάξει. Πρέπει να φάει 4 για να χάσει. Ή να πάει 3-3 και να το. Δεν νομίζω να φάει 3. Λοιπόν. Ναι. Με το Χάλαν τι έγινε? Όχι, με τη City. Κέρδισε τελικά. Έκανε ανατροπή.
1: Και ο Χάλαν κουρεύτηκε.
0: Κουρεύτηκε. Ναι. Τέρμα λέει το μακρύ μαλλί. Το βλέπω εδώ. Α, έχει γίνει μια χαρά. Ήταν αγριάνθρωπος με το μακρύ. Ήταν Viking. Τώρα έχει γίνει babyface. Ναι, έχει εκείνο το τέτοιο. Έχει την αδερφή του. που μοιάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ξέρεις, όταν την, οι παπαράτσι πάνε να την ακολουθήσουν, ξέρεις, να κάνει το βάτισμα του Χάλαν. Ξέρεις, εκείνο εκεί όταν πανηγυρίζει, κάνει το ίδιο. Τη δουλεύει. Λοιπόν, ωραία, κουρεύτηκε και ο Χάλαν. Να δούμε τι άλλο θα δουν τα μάτια μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πέλκας έκανε καλό αγώνα στο τέτοιο, στο, στο ΠΑΟΚ. Ήταν πάντοτε καλός, απλά ξέρεις, τώρα είχε πέσει. Πάμε να δούμε τώρα, για να μην λέμε και πάρα πολλά, πάμε να δούμε τι βλέπει σήμερα Δημητράκη, που δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερα πράγματα σήμερα. Νομίζεις εσύ ότι δεν έχει ιδιαίτερα πράγματα. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε 6 ώρα Ελλάδα-Κύπρος φιλικό αγώνα.
1: Το,
0: στο μπάσκετ, ναι. Το δείχνει η ΕΡΤΙΟ. Ναι. Έχουμε 7.30 ώρα Ιταλικό, Μπολόνια-Λάτσιο. Mm-hmm. Καλό είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε ένα Ισπανικό στις 8.30 ώρα Οσασούνα-Λεβάντε. Α, με τι νομίζεις. Έχεις μια ματσάρα στην Ιταλία 10 παρατέταρτο Ρώμα-Φιωρεντίνα. Mm-hmm. Και έχεις και ένα Φούλαμ 10 η ώρα. Αυτό, Ρώμα, Φιωρεντίνα 10 παρατέταρτο, έτσι. Και έχεις 10 η ώρα Fulham Chelsea, μια χαρά είσαι. Έχεις ένα Gilles Vicente Casapia. Έλα ρε φίλε, πορτογαλικό. Εντάξει, 10 και 4. Και έχεις ένα 10 και μισή Μάλαγα Deportivo La Coruña. Τι άλλο θέλεις? Όλη η μέρα ποδόσφαιρο μπορεί να βλέπεις, εάν θέλεις, έτσι. Αύριο έχει Champions League. Θα δούμε τι γίνεται. Έχει και ένα League Cup στο, θα τα πούμε, 10 η ώρα, αλλά παίζει Nottingham Forest.
1: Ναι, ναι.
0: Η Nottingham ήρθε ισοπαλία.
1: Η Nottingham
0: έχασε.
1: Έχασε.
0: Έχασε.
1: Έχασε. Ένα 0-1 από τη Λίντς.
0: Ναι, ναι, έχασε τελικά. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, είσαι σίγουρος γι' αυτό, θα το δω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ναι, ναι, ναι.
1: 78 το βάλει η Λίντς.
0: Α, ναι, ρε, συ, ναι, μπράβο, μπράβο, το βλέπα κιόλας. Το βλέπα κιόλας. Εντάξει, ακόμα είναι πρώτη αγωνιστική. Λες, να χάνετε. Να κάνει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, για να σου δώσω να καταλάβεις, κάτσε, όπα, πού πήγα, βαθμολογία. Λοιπόν, πρώτη είναι να ξέρεις ότι είναι η Brighton. Μπορώ να το βγάλω φωτογραφία, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρώτη είναι η Brighton. Δεύτερη η Arsenal. Γιατί έβαλε η Brighton, έβαλε πιο πολλά γκολ, καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μαζί η Arsenal με την Bradford. Τέταρτη είναι η Everton με τη Hull, γιατί έχουν ακριβώς τους τα ίδια, έτσι. Λοιπόν, έκτη η Ipswich, η Manchester City έκτη, ένατη η Liverpool, εντάξει, στην αρχή πρώτη αγωνιστική, απλά κάνουμε πλάκα.
1: Και να σου πω, και ο Τζουλάκης το είδε στον παιχνίδι.
0: Το είδα, το είδα.
1: Πολύ, δηλαδή, πολύ καλός. Πήγε MVP στο μάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ο Κωστής.
1: Ο Κωστής.
0: Ναι, έπιασε ό,τι θέλεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: να σου στείλω γλυκά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί εμείς είμαστε και αντι-United τώρα. Εντάξει, είναι οι αντιπαλότητες στον αθλητισμό. Αντιπαλότητες και όχι εχθρότητες, έτσι. Λοιπόν, πώς το λένε, καλός ανταγωνισμός, αλλά να χάνει υγιής ανταγωνισμός, αλλά να χάνουν οι άλλοι. Εντάξει, πάμε, Δημήτρη.
1: Τι να κάνω, Χρυσέ μου, τον δουλεύω για να δουλεύει.

0: όνομά σου πρώτο.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπαροβαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπανοβαγγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτρης.
1: Και όχι, ο Σπανοβαγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβαγγελο
1: Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβαγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι ίσα με το συνηθίζεις, κύριε Πρόεδρε.

0: Για πες μου τώρα τι σας θέλω να ξεμπερδέμουμε, παιδιά.
1: Έλα, τρεις νοματέ είμαστε. Δώσε από δύο κατοστάρικα, τελειώνουμε.
0: Τι να σας δώσω, λέει, από δύο κατοστάρικα. Δηλαδή, 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1000 δραχμές. Δηλαδή, στο 8ωρο, 8.200, 9.600. Και έτσι κάνετε 2-3 ώρες υπερορία, να τις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα, δηλαδή, το μήνα 3-12-36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τριμηνία είναι 1.000.000. Τα βγάζει, ρε, αυτά τα λεφτά ο Νάση Τρεβαγγέλη. Δηλαδή, πώς το λένε, γιατί ο Βαγγέλης που θέλει να γίνει εις βάρος μου, Νάση.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Να, βράχνιασα κιόλας. Από τις φωνές, από το γήπεδο, κατάλαβες. Βλέπω εδώ πέρα τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ 4-4. Γιατί δεν είπαμε το σκορ να μην παραπονιούνται. Μην λένε ότι αδικούμε κανέναν. Όχι, εμείς δεν αδικούμε κανέναν. Για να δούμε τι έγινε. Έχουμε τίποτα άλλο. Καμιά ειδησούλα της τελευταίας στιγμής. Αν και έρχεται για το επόμενο δίωρο η Κωνσταντίνα Πετούση, θα σας ενημερώσει. Μετά από την Κωνσταντίνα έρχεται ο Βαγγέλης, είναι εδώ. Μάλλον ο Βαγγέλης. Βαγγέλης, δε, τον κρατήσαμε εδώ. Εχθές ποιος ήταν στη μετάδοση?
1: Το Σάββατο ήταν ο Βαγγέλης εδώ και ο Λουκάς στο γήπεδο.
0: Α, ναι, είναι και ο Λουκάς εδώ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, για δύο ώρες κοντά σας, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο δε Δημήτρης Παπαδάκης, ο father, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θα εξακολουθήσεις, Δημήτρη, εδώ φαντάζομαι. Θα φύγεις να μας εγκαταλείψεις. Έτσι, μπράβο. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τα λέμε αύριο, Δημητράκη, μπάγια μπάγια.
2: Κλείσατε?
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου. Αύριο.
2: Κλείσατε?
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου. Αύριο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ,

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου του 2026. Ακούτε βεβαίως το κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 στον FM. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Πετούση, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Και βεβαίως όλοι εσείς, η καθημερινή παρέα εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-4224-441 και στο Viber στο 6951-904-904. Βεβαίως μην ξεχνάτε το email που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Κανάλι 1, παπάκι, πώς είναι Δημήτρη, το ξέχασα το email τώρα. Κανάλι 1, καθίστε, περίμενε.

Λοιπόν, είναι στούντιο παπάκι. Αμάν βρε Δημήτρη, συνέχεια το ακούς εδώ. Στούντιο παπάκι, κανάλι1.gr. Λοιπόν, κάποιοι γυρίσαμε από τις διακοπές, κάποιοι άλλοι φεύγουν για διακοπές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η επικαιρότητα είναι πλούσια, έχει πάρα πολλά θέματα και σημαντικά θέματα, και όσο και αν θέλουμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και να ξεφύγουμε, αμέσως μας φέρνει στα σοβαρά, έτσι μας φτιάχνει μια διάθεση αρκετά... πώς θα τη χαρακτήριζες, τι θα έλεγες Δημήτρη? Μια διάθεση για να... μια διάθεση ιδιαίτερη, μια διάθεση που μας δημιουργεί έτσι την ανάγκη να τα αναλύσουμε λίγο, να τα δούμε καλύτερα, να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε, να δούμε τι έρχεται τις επόμενες μέρες. Μην ξεχνάτε μάλλον ότι αυτές τις ημέρες κυριαρχεί καύσωνα στη χώρα μας, έτσι. Δηλαδή μόλις γυρίσαμε και έχουμε χτυπήσει σαραντάρια. Άλλοι βέβαια φεύγουν, είναι τυχεροί. Η καθημερινότητα λοιπόν της χώρας κυριαρχείται από τον παρατεταμένο καύσωνα και τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Έχουμε βεβαίως πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε σήμερα τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11.30. Έχουμε διάφορα έτσι ελληνοτουρκικά. Έχουμε επίσης σημαντικές αστυνομικές ειδήσεις. Και τι δεν έχουμε. Όλα τα καλά έχουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να ακούμε τραγουδάκια. Μου είπε ο Δημήτρης ότι θα ακούμε λίγο από λίστα, οπότε θα μπαίνει ένα τραγούδι και θα σας ενημερώνουμε εμείς και ποιο τραγούδι είναι. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να κάνετε αφιερώσεις, να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας, να ανταλλάξετε τις καλημέρες, εδώ είμαστε εμείς στο Viber 6951 904 904.

0: Και βεβαίως πολύ σημαντικά θέματα έχουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Έτσι παραμένει έντονα φορτισμένη από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Και βεβαίως σήμερα στην εκπομπή θα μας βοηθήσουν και η Κατερίνα Πρίφτη, αλλά και η Τέμπη Χαμηλωμάτη. Έτσι, δύο πολύ καλές συναδέλφισες εδώ θα μας βοηθήσουν, θα μοιραστούν τις πληροφορίες που έχουν για διάφορα θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Εντάξει, βλέπαμε πριν από λίγο με το Δημήτρη αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Εθνική Οδό. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά τι φάση. Έτσι, εδώ αυτό μου κολλάει. Τι φάση. Ανοίγει, οδηγεί ο άλλος στην Εθνική Οδό, ανοίγει την πόρτα για να κάνει μόστρα το ηχείο. Γιατί, έτσι, για να ακούγεται δυνατά το ηχείο. Ναι, ποιος να το ακούσει πάνω στον δρόμο, πάνω στην άσφαλτο, δηλαδή την ώρα που σε εγκινήσει να το ακούσει ποιος.
1: Ο διπλανός περνάει.
0: Α, μάλιστα, το διπλανό αυτοκίνητο. Οκ, okay, εντάξει. Τελικά η ζέστη μας έχει χτυπήσει κατά κούτελα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε 11.30 ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκινάει, να δούμε λίγο ποια είναι τα θέματα της ατζέντας, διότι ο Πρωθυπουργός προχώρησε και σε μια, στην καθιερωμένη μάλλον, κυριακάτικη ανάρτηση μετά από μια παύση 2 εβδομάδων. Θα δούμε τι αναφέρει. Να πάμε λίγο όμως στα θέματα του Υπουργικού, όπου η συνεδρίαση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και βεβαίως καλύπτει κρίσιμα ζητήματα οικονομίας, ακρίβειας, εκπαίδευσης, περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασμού. Λοιπόν, η ατζέντα περιλαμβάνει 7 βασικά θέματα. Έχουμε τον απολογισμό, την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Θα γίνει παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας και τον Αναπλήρωτη Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Έχουμε την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, προετοιμασία και καινοτομίες, που θα παρουσιάσει το αρμόδιο Υπουργείο. Την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Μείωση Τιμών. Α, εντάξει, αυτό και αν το περιμένουμε τώρα, από τέλος Αυγούστου, έτσι, διότι έχουν πάρει όλα την ανιούσα, φωτιά στα παντζάκια μας που λέει και η λαϊκή ρίση. Έχουμε λοιπόν την υλοποίηση της Εθνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών, ενημέρωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η συμφωνία, να θυμίσουμε, προβλέπει μειώσεις τιμών από 5 έως 20% σε περίπου έως 1.500 προϊόντα και θα τεθεί σε ισχύ από τέλος του μήνα. Επίσης έχουμε ζητήματα της περιφέρειας 2030, άξονες εδαφικής συνοχής, κυβερνητική επιτροπή για την ισιωτικότητα και ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τελευταίο θέμα είναι το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Να πάμε λίγο και στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έτσι να μας βάλει λίγο στο πνεύμα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, όπως έγραψε, από τις αρχές Αυγούστου καταγράφηκαν πάνω από 500 δασικές πυρκαγιές, συνολικά περίπου 2.700 από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Δεσμεύτηκε ότι το κράτος θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες για όσο χρειαστεί. Στο πλαίσιο της οικονομίας ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, μαζί με τα 36 δις που έχουν ήδη αποπληρωθεί πρόωρα από το 2019. Την αποπληρωμή αυτή την χαρακτήρισε εθνική απελευθέρωση ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην φορτώνονται βάρη στις επόμενες γενιές. στα ελληνοτουρκικά, όπως είπε, επιδιώκουμε διάλογο και σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Απάντησε στις τουρκικές αντιδράσεις για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ και τις αναφορές περί γκρίζων ζωνών, υπογραμμίζοντας την πάγια σταθερή θέση ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Και μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης έκανε και αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam, νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και ΑΠΕ, αγροτικά ζητήματα και προστασία πρώην ασθενών με καρκίνο για το δικαίωμα στη λήθη και άλλα και άλλα. Έχει αναπτύξει και άλλα, έχει κάνει αναφορά και σε κάποια άλλα θέματα. Εμείς ξεχωρίσαμε έτσι τα πιο σημαντικά.

0: Είναι κάποιες ειδήσεις που είναι εντυπωσιακές. Μετά τον οδηγό στην Εθνική Οδό που συζητάγαμε πριν από λίγο, ο οποίος οδηγούσε με την πόρτα ορθά ανοιχτή, παίζοντας στη διαπασόν. Α, και τις δύο.
1: Και του συνοδηγού.
0: Καλά, συγγνώμη, αυτό θέλει προσπάθεια για να το καταφέρεις. Να κρατήσεις δύο πόρτες ανοιχτές.
1: Είχε και συνοδηγό,
0: μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πρωτοσκεφτώ. Τέλος πάντων, διαβάζουμε τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι συνελήφθη μοτοσυκλετιστής που έτρεχε με 142 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 χιλιόμετρα. Εντάξει, δηλαδή να ηρεμήσουμε λίγο. Δεν είμαστε σε πίστες. Είμαστε στους δρόμους που ξέρουμε ότι κυκλοφορεί και άλλος κόσμος, που ξέρουμε ότι εντάξει, δεν είναι και καλύτεροι δρόμοι. Δηλαδή, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο, να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Κάνει και πάρα πολύ ζέστη. Ξέρεις τώρα, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να επιστρέψουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, διότι διαβάζαμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων στο Βήμα της Κυριακής έδωσε μια συνέντευξη και δήλωσε ότι όσα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο το μήνυμα αυτό το οποίο μας στέλνει η κυβέρνηση, ότι προσπαθεί αυτά τα οποία λέει να τα κάνει πράξη. Τέλος. Τόνισε μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης ότι τα μέτρα θα είναι μόνιμο χαρακτήρα. Τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός θα αφορούν όλους τους πολίτες και έχουν, όπως είπε, ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι οι πόροι έχουν εξασφαλιστεί από την ανάπτυξη και από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και όχι από την υπερφορολόγηση. Ερωτηθείς σχετικά, απέκλεισε εκλογές στο φθινόπωρο και επιβεβαίωσε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εντάξει, έχουμε διάφορα θέματα και στην αντιπολίτευση. Σκληρή κριτική από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση για ζητήματα ακρίβειας, διαφθοράς και μιας μαγικής εικόνας επιτυχιών, η οποία Ελλάς προετοιμάζεται για έτσι, μια δυναμική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα και στο ΠΑΣΟΚ έχουμε πάρα πολλές εντάσεις και μια προσπάθεια επανατοποθέτησης του κινήματος και βεβαίως έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι όχι εμείς, οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές, κυρίως να ακούνε τις επικρίσεις για την εξωτερική πολιτική και τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών. Έχουμε πει πολλές φορές για το ζήτημα αυτό ότι το Μαξίμου απαντά έτσι με μια πιο ήπια και συγκαταβατική γραμμή, καθώς δεν θέλει να έρθει σε μια ευθεία αντιπαράθεση και κλιμάκωση. Επίσης, στα ελληνοτουρκικά έχουμε τις αντιδράσεις για τα χωροταξικά πλαίσια των ΑΠΕ και του τουρισμού και έχουμε επίσης και το ζήτημα της μεταφοράς της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, ενώ εξετάζεται και η επιστροφή της συστοιχίας από τη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα αναλύσουμε λίγο εδώ πέρα ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, προς την Τουρκία. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
2: Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 12. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, μας λέει Χαρά. Καλώς ήρθατε όσοι επιστρέψατε. Καλή προσγείωση στην καθημερινότητα, καλή δύναμη. Σας ακούμε, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να θυμίσουμε 69 54 904 το Viber του σταθμού. Και βεβαίως μπορείτε είτε με email στο studio@kanali1.gr να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά 210-4224-441-6. Βεβαίως μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα μας www.kanali1.gr, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για ποικίλα θέματα και παράλληλα να συνδεθείτε διαδικτυακά με το κανάλι 1. Λοιπόν, έκανα μια αναφορά πριν για τα μεταξύ άλλων στα ζητήματα της επικαιρότητας, για τη μεταφορά των Patriot, τα σενάρια τα οποία εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα θέσει στο επόμενο ΚΙΣΕΑ το ζήτημα των ελληνικών Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, προτείνοντας δύο σενάρια, να επιστραφούν στην Ελλάδα και να αξιοποιηθούν για την αμυντική κάλυψη της χώρας και να παραμείνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη Σαουδική Αραβία. Η γενική σκέψη πάντως είναι να επιστρέψει το επόμενο διάστημα η συστοιχία από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα, η οποία, να θυμίσουμε, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, προκειμένου να καλύψει την άμυνα των εγκαταστάσεων της Αράμκο, με την οποία υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο ενέργειας. Παράλληλα, ξεκίνησε εχθές το πρωί η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιπυραυλική ομπρέλα στην περιοχή μετά και τις απειλές της Τεχεράνης. Και βεβαίως να πούμε ότι η παρουσία της πυροβολαρχίας στην Κάρπαθο από τον περασμένο Μάρτιο προσέδωσε στο ακριτικό νησί έναν ιδιαίτερο ρόλο στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Τώρα, παράλληλα, έχουμε όλες αυτές τις κορώνες από την Τουρκία για τα δικά μας τα σχέδια, για τους χωροταξικούς σχεδιασμούς, τα θαλάσσια πάρκα κτλ. Συνεπώς, ο κύριος Γεραπετρίτης έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη και το διάλογο, αλλά από θέση ισχύως και χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά της δικαιώματα, αναφέρει ο κύριος Γεραπετρίτης. Και απορρίπτει την κριτική περί μαλθακής πολιτικής απέναντι στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Πολύ ωραία μας ακούγονται όλα αυτά. Έτσι, συμφωνούμε, Δημήτρη Παπαδάκη. Καιρός είναι πλέον να βρεθούμε σε θέση ισχύως. Ναι μεν ήρεμα, ναι μεν ειρηνικά, ναι μεν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, αλλά αν έχεις κάποια ισχυρά χαρτιά, πρέπει να τα παίζεις. Στην πολιτική σκακέρα και γενικώς δηλαδή. Να δούμε λοιπόν έτσι ένα-δυο άλλα πραγματάκια που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Χαρακτηρίζει βεβαίως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα παράνομα. Υπογραμμίζει ότι δεν παράγουν ένομες συνέπειες, καθώς εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων σε μη οριοθετημένα διεθνή ύδατα ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο, τονίζει ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι είμαστε. Η χώρα μας είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο, ο Υπουργός σημειώνει ότι πρόκειται για κινήσεις που κατοχυρώνουν στην πράξη τις ελληνικές θέσεις στη βάση του διεθνούς δικαίου. Υπενθυμίζει τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και τις έρευνες για υδρογονάθρακες νότια της Κρήτης. Αναφορικά με τις σχέσεις με το Ισραήλ, απορρίπτει την άποψη ότι η Αθήνα υπερεπενδύει στη συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία, τονίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πολυδιάστατη και διατηρεί ανοιχτούς διάβλους τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο. Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, χαρακτηρίζει το έργο μείζονος σημασίας για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και διαβεβαιώνει ότι Αθήνα και Λευκωσία θα πράξουν ό,τι προβλέπεται για την πλήρη και ανεμπόδιστη υλοποίησή του.

Λοιπόν, και επειδή ξέρετε, όλη η επικαιρότητα έτσι ξεπηδάει τελευταία στιγμή ειδήσεις. Διαβάζουμε εδώ ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο στον Πειραιά, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα να πάρουμε και κάποια τηλέφωνα έτσι να δούμε πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Βεβαίως θα έχουμε και τηλεφωνική γραμμή, θα έχουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Χατζηγρίβα, να δούμε λίγο αυτά τα ζητήματα του καύσωνα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε μια μουσικούλα και εδώ είμαστε.

Επειδή η προσπάθεια που κάνουμε είναι να έχουμε μία άμεση ενημέρωση και εμείς και εσείς, να πούμε ότι είχαμε μία επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη φωτιά στον Πειραιά. Πρόκειται για ένα κτίριο, ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση, κοντά στην Κουντουριώτου, όπως μου είπαν, έτσι για να προσδιορίσουν το ύψος. Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς, είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, είναι καλύτερη η εικόνα από ό,τι μας είπανε, και παράλληλα γίνονται και έρευνες για να δουν αν υπάρχουν μέσα, αν υπάρχει μέσα κάποιος άνθρωπος, συνήθως άστεγοι, άνθρωποι που έτσι δεν έχουν που να διαμείνουν, βρίσκονται σε τέτοιους χώρους. Στο σημείο, όπως είπαμε, επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι μικρό τραγουδάκι, για να πάρουμε τηλέφωνο τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Χατζηγρίβα, να συζητήσουμε λίγο έτσι το πώς θα κινηθούν τα πράγματα, γιατί η ζέστη έχει φορτώσει για τα καλά.

0: Επανήλθαμε στην εκπομπή μας και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θεοφάνη Χατζηγρίβα, ο οποίος θα μας βοηθήσει έτσι λίγο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για όλο αυτό τον καύσωνα που έχει έρθει μετά τις δροσιές που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, λογικό είναι να έρθει και ένας καύσωνας και μάλιστα, δεν ξέρω, διαβάζω ότι είναι υψηλά για την εποχή το επίπεδο έτσι, της θερμοκρασίας. Θα μας τα πει όλα όμως ο κύριος Χατζηγρίβας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηγρίβα.
1: Καλημέρα μου, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε εμείς, εσείς είστε καλά?
1: Μια χαρούλα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί ξέρω είναι λίγο δύσκολες έτσι οι μέρες αυτές. Άλλοι κάνουν διακοπές, άλλοι δουλεύουν. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Πείτε μας όμως, κύριε Χατζηγρίβα, κρεμόμαστε από τα χείλη σας να μάθουμε το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, διότι έχουμε πολύ μεγάλο καύσωνα.
1: Λοιπόν, δεν είναι κάτι το αφύσικο, έτσι, για τη χώρα μας τέτοια εποχή, έτσι, μέσα στον Αύγουστο γενικώς και μέχρι τα τέλη Αυγούστου και γιατί όχι και αρχές Σεπτεμβρίου να βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες, δηλαδή θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ίσως να τους ξεπερνάμε κιόλας. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί με κάποια σκαμπανιβάσματα βέβαια μέσα στην εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά οι ζέστες, οι πολλές, θα αρχίσουν να φεύγουν από τη χώρα μας και θα υπάρξει μια ισορροπία, δηλαδή θα επανέλθουμε δηλαδή σε θερμοκρασίες λίγο πιο φυσιολογικές για την εποχή.
0: Άλλωστε, κύριε Χατζηγρίβα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, όλο το καλοκαίρι, τους προηγούμενους δύο μήνες, δεν είχαμε έτσι καμία πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Δεν είχαμε καύσωνα δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω τώρα, βοηθήστε μας.
1: Σε μια μελέτη που είχα κάνει πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, είχα αναφέρει και στο σταθμό σας το είχα αναφέρει ότι το φετινό καλοκαίρι για τη χώρα μας τουλάχιστον δεν θα είναι δύσκολο. Θα περάσουμε δηλαδή ένα φυσιολογικό καλοκαίρι.
0: Ότι θα είναι δροσερό λίγο, έτσι είναι. Φυσιολογικό.
1: Ναι, για κάποιες περιοχές ήταν αρκετά δροσερό, θα έλεγα, ας πούμε, για νησιωτικές περιοχές και ανατολικές υπηρετικές περιοχές. Κάποιες περιοχές ήταν λίγο πιο ζεστές. Πάντως, οι γενικές γραμμές περάσαμε ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι, συγκριτικά πάντα με την δυτική, βορειοδυτική Ευρώπη, η οποία βίωσε έντονο και παρατεταμένο καύσωνα με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς στάθηκαμε τυχεροί. Τώρα λίγο έτσι, λίγες μερούλες λίγο θα μας ταλαιπωρήσει. Δεν είναι κάτι το σημαντικό, πιστεύω.
0: Ναι, και είναι και φυσιολογικό και αναμενόμενο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε και να ζήσουμε και λίγο καύσωνα κάποιες μέρες. Έτσι στην Ελλάδα είμαστε.
1: Και αυτή την εβδομάδα πάλι μπορώ να πω ότι πάλι τυχεροί σταθήκαμε, γιατί αρκετά υψηλές θερμοκρασίες βιώνει η γείτονα Ιταλία, ειδικά η κεντρική και η νότια Ιταλία. Εμείς πάλι μπορώ να πω έχουμε σταθεί σχετικά τυχεροί και για το διάστημα αυτή της εβδομάδας.
0: Τα σαραντάρια τώρα που χτυπήσανε, γιατί έλεγε πριν ο Παπαδάκης ότι ακόμα και τα βράδια χθες, πόσους βαθμούς έλεγε ήταν χθες το βράδυ? 34 βαθμούς, οπότε ακόμα και τα βράδια είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Πού θα δούμε τώρα σαραντάρια τις επόμενες μέρες, που η πρόγνωση ποια είναι?
1: Ακριβώς, λοιπόν, τα σαραντάρια ή περίπου σαραντάρια, έτσι, δηλαδή σε τοπικό επίπεδο θα τα βλέπουμε, δηλαδή δεν θα έχουμε κάτι γενικευμένο. Θα αφορούν περισσότερο μέχρι και την Τετάρτη περίπου το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή περιοχές όπως, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η Θεσσαλία, οι περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά ανεβασμένες. Όχι μόνο τα μεσημέρια, θα είναι και τα βράδια, και αυτό είναι λίγο που μας κουράζει περισσότερο, καθώς θα είναι αυξημένες τις θερμοκρασίες στη νύχτα, μας επηρεάζει λίγο στον ύπνο, θα έλεγα. Αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη. Φαίνεται την Πέμπτη και την Παρασκευή θα αρχίσει το μελτέμι να ενισχύεται σημαντικά στο Αιγαίο και ειδικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, που θα πλησιάσει και θα ξεπεράσει ακόμα και τα 8-9 μποφόρ. Βέβαια αυτό δεν είναι καλό, γιατί ξέρουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται έτσι με τους ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα πέσει βέβαια αυτό το διήμερο. Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε έτσι μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας, αλλά και το Αιγαίο. Θα την αισθανθούν δηλαδή τη διαφορά της θερμοκρασίας. Να σας δώσω να καταλάβετε, ας πούμε, στην Αττική η θερμοκρασία, ας πούμε, αυτό το διήμερο δεν θα ξεπεράσει τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσει δηλαδή αρκετά.
0: Πολύ καλά, θερμοκρασία. Πολύ καλά, ναι.
1: Βεβαίως, ναι. Και στα παράκτια, σε παράκτιες περιοχές θα είναι ακόμα χαμηλότερη. Θα έχουμε και δροσιά, θα έλεγα.
0: Ωραία,
1: βέβαια.
0: Οπότε... ναι, ναι, πείτε
1: μας.
0: Οπότε μην παραπονιόμαστε, ήθελα να πω. Εντάξει, για λίγο είναι, για λίγο. Μπορούμε
1: ακριβώς,
0: να κάνουμε
1: ακριβώς,
0: υπομονή,
1: ακριβώς.
0: Μπορούμε να μείνουμε σε, έτσι, σε σημεία που είναι πιο δροσερά.
1: Ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Ακριβώς. Και το Σαββατοκύριακο, βέβαια, θα, να πούμε ότι θα έχουμε ακόμα έτσι, μια έξαρση της ζέστης. Βέβαια, γιατί όπως είπα, επηρεάζεται η Ιταλία ναι. έντονα από ένα κύμα κάψωνα. Αυτό λίγο θα επεκταθεί λίγο περισσότερο. Θα μας επηρεάσει δηλαδή πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σάββατο θα ανέβει η θερμοκρασία και την Κυριακή θα ανέβει αισθητά γενικά σε ολόκληρη τη χώρα και πάλι θα υπάρξουν θερμοκρασίες στο εσωτερικό άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή οριακά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Αλλά δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Μικρή διάρκεια από την νέα εβδομάδα, πάμε αρκετά μακριά τώρα βέβαια, έτσι, είμαστε λίγο αρκετά μακριά, η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει πάλι σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
0: Μάλιστα. Και να πούμε κιόλας, είναι και υψηλό το ποσοστό της υγρασίας, γιατί είδατε
1: ακριβώς.
0: Όλο αυτό το κοκτέιλ που έχει φέρει και τα κουνούπια, όλο αυτό το οποίο ζούμε με το Δυτικό Νείλο,
1: λίγο,
0: έχουμε έτσι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με την υγρασία.
1: Ακριβώς. Ό,τι χειρότερο είναι η υγρασία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες, ας πούμε, να σας δώσω να καταλάβετε, χαμηλές, ας πούμε, ξέρω εγώ, 32-33 βαθμούς Κελσίου και η δείκτες υγρασίας να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, οπότε να αισθανόμαστε, το σώμα μας να αισθάνεται, ας πούμε, θερμοκρασίες ακόμα και 39-40 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Δυστυχώς κάποιες περιοχές θα έχουν υγρασία, ειδικά στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό θα μεταφράζεται και σε κάποιες έτσι, τοπικές βροχές ή μπόρες, οι οποίες θα εκδηλώνονται κυρίως σε ορεινά τμήματα και πέρυξη περιοχές αυτών. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι να μας απασχολεί κάποιο ιδιαίτερο σύστημα, έτσι, για να πούμε λίγο και για βροχές, γιατί ο κόσμος θέλει να γνωρίζει για τις βροχές, αν
0: βέβαια,
1: θα βρέξει.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς περίοδος διακοπών.
0: Βέβαια, δεν είναι. Εννοείται. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα κρατήσουν οι διακοπές. Όχι για όλους.
1: Επομένως, ναι, θα έχουμε υγρασία, θα την αισθανόμαστε τη ζέστη, τα βράδια λίγο δύσκολα, αλλά θα κάνουμε υπομονή. Όλα αυτά θα τελειώσουν. Είναι μια εβδομαδούλα ακόμα και όλα θα τελειώσουν.
0: Πολύ ωραία μας τα είπατε, κύριε Χατζηγρίβα. Πολύ
1: ναι.
0: ωραία τα νέα, πολύ θετικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Μακάρι να εξελιχθούν έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Θα τα παρακολουθήσουμε, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηγρίβα. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Δημήτρη, τα άκουσες τα νέα, έτσι, τα μαντάτα που μας είπε ο κύριος Χατζηγρίβας. Είναι πολύ θετικά. Λίγη υπομονή θα κάνουμε για μερικές μέρες, έτσι, είναι αυτός ο καύσωνας. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δροσιές το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Βέβαια, έχουμε αυτή την παράπλευρη απώλεια με το ζήτημα των κουνουπιών και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από ό,τι διαβάζουμε, η Ελλάδα καταγράφει φέτος έξαρση με 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θανάτους έως τις 19 Αυγούστου. Η Αττική αποτελεί, έτσι, το επίκεντρο της λίμωξης, με τουλάχιστον 31 δήμους να έχουν καταγράψει περιστατικά μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Και βεβαίως οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία των ατομικών μέτρων προστασίας, της έγκαιρης αποστράγγισης στάσιμων νερών για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Ενώ η χώρα διαθέτει ενεργό σύστημα επιτήρησης, το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματικότερη καταγραφή των σοβαρών περιστατικών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως, νούμερο ένα, εντάξει, τα έντομα αποθητικά. Εντάξει, δηλαδή είναι νούμερο ένα για να καταπολεμήσουμε την κατάσταση αυτή με τα κουνούπια. Δεν ξέρω για σας, εγώ πάντως τα χρησιμοποιώ. Γιατί δεν μπορώ αυτή τη φαγούρα, αυτό το πράγμα δεν μπορώ. Και είναι και επικίνδυνο για την υγεία μας. Ορίστε, ποιος ξέρει τώρα, τα κουνούπια μεταφέρουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, εδώ κλείνει η πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε σε μουσική και θα επανέλθουμε με τα νεότερα.

0: Μην τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας μέσα από τη ραδιοσυχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς, τους 90,4 στον FM. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέχρι τις 12 για ακόμη μία ώρα θα κάνουμε παρέα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε καλημέρα και στη Βασιλική που μας στέλνει την καλημέρα της. Καλή εβδομάδα με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική, το ίδιο και για σένα. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber είναι 6951-904-904. Το email είναι studio@kanali1.gr. Ενηλεκτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-4224-441-6. Λοιπόν, και επειδή κλείσαμε την πρώτη ώρα με τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από, τον καύσωνα, από τα ζητήματα του καιρού, της ζέστης κτλ., να θυμίσουμε ότι υπάρχουν βεβαίως κλιματιζόμενοι χώροι στο Δήμο Πειραιά που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ειδικότερα σε λειτουργία βρίσκεται για τη φιλοξενία των πολιτών η δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης του ομίλου UNESCO Πειραιός και Νήσων, το οποίο υποδέχεται τους πολίτες που θέλουν να κάτσουν λίγο έτσι σε έναν κλιματιζόμενο χώρο να δροσιστούν, να πάρουν μερικές ανάσες από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και παράλληλα από σήμερα είναι ανοιχτά και τα κέντρα αγάπης και αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά ήδη από τις 8 το πρωί και ως τις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να προσφέρουν ακόμη έναν δροσερό χώρο στους πολίτες για την προστασία από τον καύσωνα. Και βεβαίως ανάλογα με τις εξελίξεις των καιρικών συνθήκων θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση. Τώρα, μέχρι να υποδεχθούμε την Κατερίνα Πρίφτη που θα μας πει όλα τα νεότερα, όλες τις εξελίξεις της διεθνούς επικαιρότητας, να πάμε λίγο στο ζήτημα των καυσίμων, διότι, εντάξει, το έχετε δει και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ότι οι τιμές παραμένουν στα ύψη, η αμόλυβδη κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, συνεπώς οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις από τη μία, διότι η ακρίβεια επιβαρύνει σημαντικά τα οικογενειακά εισοδήματα. Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, ο κ. Ασματογλου, σημείωσε ότι οι αυξήσεις που καταγράφονται αυτή την περίοδο συνδέονται βεβαίως με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και όπως ανέφερε, τα νεότερα δεδομένα από τις αγορές δείχνουν υποχώρηση των διεθνών τιμών, ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν αποτυπώνεται ακόμη άμεσα στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην Αντλία. Σύμφωνα με τον κύριο Ασματογλου, οι αυξήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας, καθώς χρειάζεται κάποιος χρόνος να περάσει ώστε στην αγορά για τις μεταβολές των διεθνών τιμών. Λοιπόν, να καλημερίσω την Κατερίνα Πρίφτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είχες πάει κάποιες μέρες διακοπές, ναι, δεν ξέρω, ναι. Θα ξαναφύγεις.
1: Το ελπίζω.
0: Άντε, με το καλό.
1: Σε δυσπό.
0: Με το καλό, γιατί εγώ δεν πρόκειται. Θα είμαι εδώ. Λοιπόν, πάμε.
1: Να το πιάσουμε από εκεί που το άφησες και εσύ λίγο, από το θέμα του πετρελαίου.
0: Ωραία.
1: Γιατί κοίταξε, στις διεθνείς αγορές αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή του πετρελαίου στο Brent. Ωστόσο, ακριβώς επειδή έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα, που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα. Συγγνώμη, είμαι λίγο κρυωμένη από τα κλιματιστικά.
0: Αλλά αυτή την εποχή ποιος δεν είναι. Αυτό το μέσα έξω ζέστη κρύο έχουμε τρελαθεί. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτά τα σκαμπανεβάσματα λοιπόν, στις τιμές του πετρελαίου. Αχ, συγγνώμη, θα πρέπει να σταματήσω μισό λεπτό.
0: Ναι, θέλεις, πήγαινε να πιεις λίγο νεράκι και ξανά έλα. Εγώ θα συνεχίσω στο θέμα μου, διότι είναι πολύ σημαντικό θέμα οι τιμές των καυσίμων. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν την προηγούμενη εβδομάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλευδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,015. Να σας πω, στην Εύβοια, τώρα το Σαββατοκύριακο, ήταν περίπου στα 2,049. Εντάξει, δηλαδή 2,050. Και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου στις νησιωτικές περιοχές και σε απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες και προσεγγίζουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Ορίστε, ακριβώς αυτό που σας έλεγα. Πάμε πάλι εδώ στην καλή συνάδελφο.
1: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές του πετρελαίου. Στις διεθνείς αγορές βλέπουμε ότι είχαμε μία πτώση. Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι οι τιμές κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα συμβαίνει γιατί...
0: Μέχρι και 2,050, αυτό λέγαμε, σε νησιωτικές απομακρυσμένες
1: περιοχές. Σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτά τα σκαμπανεβάσματα τα οποία βλέπουμε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Έχουμε μια αποκλιμάκωση, η οποία αποδίδεται στο γεγονός ότι σήμερα περιμένουμε να ακούσουμε αυτές τις πολύ σκληρές κυρώσεις, την ανακήρυξη ουσιαστικά αυτό που στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται ως ένας άνευ προηγουμένου οικονομικός πόλεμος απέναντι στο Ιράν. Εκτιμούν λοιπόν οι αγορές, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, ότι εφόσον χτυπηθεί η οικονομία του Ιράν, ότι ενδεχομένως θα υπάρξει και μια ουσιαστική αποκλιμάκωση, όπου εδώ το βασικό ζητούμενο είναι να ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς. Να ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς, ώστε να μπορούν να διέρχονται τα πλοία τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο και όχι μόνο βέβαια, ώστε να υπάρξει μια αποκατάσταση της ροής και να δούμε και μια αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Βέβαια, δεν μπορεί κανένας να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή ότι τα μέτρα αυτά, όσο σκληρά και αν είναι, θα οδηγήσουν σε μια υποχώρηση από πλευράς της Τεχεράνης.
0: Στο επιδημητό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, και είναι χαρακτηριστικό ότι και η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί αυτή τη στιγμή ότι αυτός ο άνευ προηγουμένου οικονομικός πόλεμος, τον οποίον επικαλείται ότι θα ξεκινήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα ούτε για τη διεθνή αγορά, ούτε φυσικά για την Ουάσιγκτον. Και μάλιστα είχαμε και μία ανακοίνωση ειδικότερα για τα στενά του Ορμούζ από τον εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ότι εγκρίθηκε τελικά από την αρμόδια επιτροπή η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θυμίζω ότι υπήρχε ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε ψηφιστεί, δεν είχε η εκτελεστική ουσιαστικά όμως απόφαση, δεν είχε εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή. Είναι τέλη για υπηρεσίες θαλάσσιας ναυπλοείας, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, παροχή καυσίμων σε ειδικές συνθήκες, υπηρεσίες ασφάλισης και ασφάλειας και άλλες σχετικές υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται από πλευράς Τεχεράνης στις χώρες οι οποίες θα διέρχονται από τα στενά. Δεν ξέρουμε ακριβώς μέχρι ποιο ύψος μπορεί να φτάσουν τα τέλη αυτά, εάν θα αφορούν όλα τα πλοία ή όχι, γιατί είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα ότι τα πλοία τα οποία θα χαρακτηρίζονται εχθρικά, ΗΠΑ, Ισραήλ κτλ., μπορεί να μην τους επιτρέπεται καν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Ιράν, να είναι δηλαδή στόχος πιθανών επιθέσεων ή να επιβάλλονται και διαφορετικά τέλη ανάλογα με το τι πλοία είναι αυτά, δηλαδή ποιών χωρών, ποιας σημαίας και ποιων συμφερόντων. Ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Αυτό το οποίο κρατάμε αυτή τη στιγμή πάντως από αυτή την είδηση είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ δυνατά το χαρτί των στενών του Ορμούς. Και θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Ξεκίνησε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τελικά αυτή η Αμερικανο-Ισραηλινή επέμβαση στο Ιράν οδήγησε σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το είχαμε πριν.
0: Έτσι. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Ναι,
1: δηλαδή από αλλού ξεκινήσαμε και άλλο πρόβλημα τελικά προσπαθούμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να δούμε αυτά τα μέτρα, γιατί επίσης πρέπει να θυμίσουμε ότι το Ιράν βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων και 40 χρόνια οικονομικών κυρώσεων. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς ποια μέτρα μπορεί να είναι αυτά τα οποία θα γονατίσουν την οικονομία του Ιράν. Αυτό το οποίο βλέπουμε βέβαια και σύμφωνα με προφορίες είναι ότι θα στοχοποιηθούν και χώρες οι οποίες με διάφορους τρόπους, άμεσους ή έμεσους, εξυπηρετούν την οικονομία του Ιράν. Και εδώ βέβαια από την πλευρά του το Ιράν απαντάει ότι όσοι προσπαθούν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν υποτασσόμενοι στις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα θεωρούνται πλέον εχθροί και θα τύχουν και τις ανάλογες αντιμετώπισης. Οπότε τα πράγματα εδώ περιπλέκονται πάρα πολύ. Τώρα, σήμερα έχουμε επίσης τα 34, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Και έχουμε την μεγάλη σύνοδο των προθήμων, όπως έχει χαρακτηριστεί, των χωρών, δηλαδή, οι οποίες στηρίζουν σταθερά την Ουκρανία. Έχουμε λοιπόν μία συνάντηση στο Κίεβο, μετέχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο στόχος είναι να δουν ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία σε ό,τι αφορά την πολεμική προσπάθεια, σε μία περίοδο όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Βλέπουμε συνεχώς να κλιμακώνεται από πλευράς της Ρωσίας η επιθέση με βαλιστικούς πυράβλους κυρίως προς το Κίεβο αλλά και προς άλλες περιοχές. Νομίζω το Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτό το πλήγμα σε εμπορικό κέντρο με πάρα πολλούς νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν στην Ουκρανία οι ηγέτες οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εκεί. Και το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι καλούνται να συνεισφέρουν όλο και περισσότερο ακριβώς επειδή έχουμε τις ΗΠΑ, οι οποίες έχει παναχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια, στην πολεμική προσπάθεια προς την Ουκρανία. Οπότε καλούνται ουσιαστικά
0: να καλύψουν αυτό το κενό.
1: Να καλύψουν αυτό το κενό. Ένα κενό το οποίο είναι δύσκολο, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για καθαρά αντικειμενικούς. Δηλαδή, το πολεμικό υλικό το οποίο καταναλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία είναι τέτοιο όπου οι ίδιες οι αμυντικές βιομηχανίες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να μπορέσουν να το αντικαταστήσουν σε τόσο γρήγορους ρυθμούς.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: λογικό.
1: Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στην ίδια την παραγωγή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος κρατάει πάνω από 4 χρόνια. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς.
1: Ένας πόλεμος φθοράς, όπως έχει χαρακτηριστεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Γαλλία,
0: ναι.
1: Γιατί εδώ φαίνεται ότι ετοιμάζονται τα κόμματα για τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες θα έχουμε τον Απρίλιο.
0: Ναι,
1: ο κύριος Μακρόν φυσικά έχοντας εξαντλήσει δύο θητείες δεν θα είναι υποψήφιος. Τα πράγματα όμως στη Γαλλία είναι πάρα πολύ δύσκολα και το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε κάποιον υποψήφιο ο οποίος να βγαίνει, να φαίνεται ότι έχει
0: μπροστά,
1: δυναμική να βγει μπροστά, να έχει κάποιο ξεκάθαρο προβάδισμα. Και φυσικά όσο δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο το οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι στην κυρία Λεπέν από πλευρά της ακροδεξιάς, αυτό σημαίνει ότι κερδίζει έδαφος η κυρία Λεπέν. Είχαμε πάντως την ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας από πλευρά του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Ραφαέλ Γκλιξμάν. Είναι από κάποιους στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται μάλιστα και ο Τσίπρας της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Είναι από συνήθως στο Σοσιαλδημοκρατικό Στρατόπεδο. Θα μπει στην κούρσα για την ανάδειξη του προσώπου που θα εκπροσωπήσει στις προεδρικές εκλογές το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δύσκολα βέβαια τα πράγματα, γιατί εάν δεν υπάρξει κάποιο κοινό μέτωπο μεταξύ σοσιαλιστών, κομμουνιστών, αριστερών, δεν θα μπορέσουν να χτυπήσουν τη Λεπέν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει μια συμμαχία και πάνε κατακαιρματισμένα όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα πράγματα θα είναι
0: υπέρ τη Λεπέν.
1: Θα είναι σίγουρα ναι, θα είναι σίγουρα υπέρ τη Λεπέν. Είχαμε κάποιες πρώτες εξαγγελίες, μείωση κρατήσεων, φορολόγηση του πλουσιότερου 1% στην Γαλλία. Την ακούμε συνέχεια αυτή τη δήλωση. Καμία χώρα δεν έχει εφαρμόσει.
0: Ναι.
1: Και επίσης, ας πούμε, από το κόμμα, το Συντηρητικό Κόμμα. Επίσης έχουμε πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια ανταπόκριση στους Γάλλους ψηφοφόρους.
0: Απήχηση,
1: συγγνώμη. Λοιπόν, και να πάμε λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο τι έχει γίνει με το αεροπλανοφόρο το Lincoln, το οποίο ήταν σε υπηρεσία για πάνω από, για περίπου 250 ημέρες, κάτι το οποίο αποτελεί αριθμό ρεκόρ στην παγκόσμια ιστορία. Συνεχόμενες 250 ημέρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής για τον πόλεμο που είχαμε στο Ιράν, γιατί είχε ξεκινήσει από πριν να έχει αποσταλεί στην περιοχή. Και υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο. Είχαμε κάποιες καταγγελίες το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν μάλιστα και σε μια στρατιωτική ανεξάρτητη εφημερίδα στις ΗΠΑ για άθλιες συνθήκες επί του πλοίου. Είναι πάρα πολύ βασανιστικό για έναν άνθρωπο να είναι για 250 μέρες στη θάλασσα.
0: Σχεδόν ένα χρόνο,
1: ναι,
0: λέμε τώρα.
1: Για μια ολόκληρη πλωτή πολιτεία, βέβαια.
0: Εντάξει, αλλά...
1: όπου όμως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εκεί που υπηρετούν μπορεί να μην βλέπουν για μέρες το φως του ήλιου, να μην ανεβαίνουν δηλαδή ποτέ στο κατάστρωμα. Είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, για θέματα διατροφής, για θέματα υγιεινής. Είχαμε αναφορές και καταγγελίες επίσης για κάποιους ναύτες οι οποίοι προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν πέφτοντας στη θάλασσα. Η απάντηση που είχαμε δει από τον κύριο Τραμπ τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι και λίγο είναι σε ό,τι αφορά τις 250 ημέρες. Έρχονται όμως συνέχεια ειδήσεις, και ήρθαν και αυτό το Σαββατοκύριακο, για το πώς αντιμετωπίζουν στις ΗΠΑ αυτές τις καταγγελίες. Κατά πρώτον, είχαμε την κρατόμηση του αρχισυντάκτη και του δημοσιογράφου που κάλυψαν το συγκεκριμένο θέμα με τις συγκεκριμένες καταγγελίες στην Αμερικανική Στρατιωτική Εφημερίδα.
0: Πολύ δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επίσης σήμερα έχουμε μία είδηση η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου στις ΗΠΑ και έχει προκαλέσει πάρα πολύ αρνητικά σχόλια και από το χώρο των δημοκρατικών αλλά και των συντηρητικών στις ΗΠΑ. Γιατί έχουμε την περίπτωση ενός ναύτη, ο οποίος υπηρετούσε λοιπόν σε αυτό το πλοίο επί 250 ημέρες, για να μάθει μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι ο πατέρας του, ο οποίος είναι μετανάστης, συνελήφθη από την υπηρεσία μετανάστευση των ΗΠΑ και κρατείται. Έχει λοιπόν ένα πάρα πολύ...
0: Γίνεται όλο και καλύτερο
1: το καλύτερο
0: πράγμα, ναι.
1: Έχουμε ένα μήνυμα του συγκεκριμένου ναύτη, ο πατέρας του είναι από την Νικαράγουα, ο οποίος λέει: εγώ υπηρέτησα αυτή τη χώρα, η οποία μου έχει προσφέρει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί αυτή να είναι η ανταμοιβή μου για την υπηρεσία την οποία έχω προσφέρει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στις ΗΠΑ για το στρατιωτικό προσωπικό, για τους βετεράνους κτλ. Γι' αυτό έχουμε και πολλές αντιδράσεις και από τον συντηρητικό χώρο, όπως σου είπα, και από τους δημοκρατικούς. Πολύ στεγνές και γραφειοκρατικές οι απαντήσεις από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας.
0: Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι μετά από ένα χρονικό διάστημα να αντικαθίστανται.
1: Κοίτα, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει αντικατάσταση, αλλά δεν μπορεί να καταστήσει ένα προσωπικό τώρα σε ένα αεροπλανοφόρο στη μέση.
0: Δεν
1: στη
0: είναι
1: Μεσογείου,
0: εύκολη, ναι, δεν είναι εύκολη η αντικατάσταση. Okay,
1: η αντικατάσταση
0: αλλά...
1: πρέπει να γίνει με την αντικατάσταση του ίδιου του πλοίου. Του πολεμικού πλοίου. Δηλαδή να πάει 3-4 μέρες να στείλει ένα άλλο. Εμείς φτάσαμε όμως 250 ημέρες στη θάλασσα. Μόλις 50 ημέρες έπιασαν λιμάνι. Πολύ δύσκολες συνθήκες να λέμε ότι οι άνθρωποι φτάνουν ακόμα και να θέλουν να αυτοκτονήσουν. Για να πιστεί το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα πρέπει να στείλει ένα άλλο αεροπλανοφόρο στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά από τις εξαγγελίες του Τραμπ δεν είναι.
1: Όχι, θα το στείλουν, αλλά είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, την ψυχολογική βάσανο που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστεί.
0: Για να επανέλθουν, ναι, για να αποκατασταθεί έτσι, η ισορροπία αυτή.
1: Δεν ξέρω αν θα ξαναμπούν, αν θέλουν να
0: ξαναμπούν. Ναι, ισχύει.
1: Πραγματικά σε πλοία μετά από τόσο καιρό.
0: Τι να πω.
1: Αυτά από μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Πρίφτη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε πάει. Είμαστε πόσο, 6 λεπτά για να συμπληρώσουμε το ημίωρο. Οπότε πάμε σε ένα τραγουδάκι, λίγες διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή, Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 στον FM. 25 λεπτάκια μέχρι το ρολόι να χτυπήσει 12, έτσι 12 το μεσημέρι. Σκέφτηκα το τρέιλερ που έχουμε το βράδυ κιόλας στο κανάλι 1, γι' αυτό λέω 12 το μεσημέρι, το διευκρινίζω. Να σας θυμίσουμε τα τηλέφωνα μας, 210-42-24-441 έως 6, τηλεφωνική μας γραμμή, 6951-904-904 το Viber και το email studio@kanali1.gr. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό κέντρο και κοντά μας εδώ στο στούντιο η καλή συνάδελφος, Τέμι Χαμπιλωμάτη.
1: Όχι, Κωνσταντίνα.
0: Το διόρθωσα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
0: Ενώ κάνω αγώνα με αυτό το όνομα, να το θυμάμαι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, είναι
0: όλο
1: δύσκολο.
0: Μου ξεφεύγουν. Όχι. Το έχω. Τέμι Χαμπιλωμάτη. Είναι... Απλά επειδή θα κόλλαγα τώρα και έτσι. Το επίθετο μου ξέφυγε.
1: Είναι πολλά τα μη μαζί και φεύγει το Τέμι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή μας Τέμι. Έχουμε έτσι πολύ σημαντικά θέματα εδώ να συζητήσουμε. Το πρώτο αφορά στην γυναικοκτονία αυτή στη Νέα Σμύρνη, άλλη μια γυναικοκτονία. Εντάξει, έχω γίνει έξαλλη με αυτό το ζήτημα.
1: Διότι... Η ένατη, λέει, στα μέχρι στα ελληνικά δεδομένα το τελευταίο διάστημα. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνα, πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Πραγματικά με κάνει έξαλλη αυτή η κατάσταση, διότι δεν μπορεί, επειδή η γυναίκα μυϊκά δεν έχει την ίδια δύναμη με τον άντρα, να βρίσκεται πάντα, ας πούμε, σε μια θέση η οποία την κάνει θύμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Εντάξει, ας πάμε και σε κανένα γιατρό, ας πάμε έτσι, σε κανένα ψυχίατρο λίγο να συζητήσουμε, σε κανένα ψυχολόγο, να βγάλουμε λίγο αυτά τα αποθυμένα που έχουμε, τα εσωτερικά μας θέματα, ή μπορούμε να βρούμε ένα πνευματικό για όσους είναι και πιο κοντά στην εκκλησία, να ζητήσουμε μια καθοδήγηση.
1: Ή ένα ψυχολόγο, αν δεν θέλει κάποιος να βρει πνευματικό, υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, Κωνσταντίνα.
0: Βέβαια. Υπάρχουν λύσεις όταν θέλουμε να προσπαθήσουμε πραγματικά. Είναι, εντάξει, είναι ντροπή τώρα. Είναι ντροπή.
1: Και αυτό που να πούμε επίσης, ότι πρέπει και οι γυναίκες επιτέλους να πηγαίνουν στην αστυνομία. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό βήμα, όπου πλέον η αστυνομία αντιμετωπίζει παρόμοια περιστατικά με τη δέουσα σοβαρότητα. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, και εγώ θα μπορούσα να προτείνω σε όλες μας να ακολουθήσουμε και κάποια μαθήματα αυτοάμυνας, για να μπορούμε έτσι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Θα μου πεις, εντάξει, ξέρεις, αυτές τις στιγμές που βράζει το αίμα και έχει φύγει από το κεφάλι, είναι δύσκολο, αλλά κάτι πρέπει
1: Έχεις
0: να κάνουμε.
1: Απόλυτο
0: κάτι
1: δίκιο.
0: Πρέπει να
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι ένας τρόπος άμυνας και πολλές φορές μπορεί να είναι και αποτελεσματικός, ακριβώς γιατί ο δράστης μπορεί να μην το περιμένει. Οπότε δεν θέλουμε να το χτυπήσουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε το χρόνο, να φωνάξουμε και να φύγουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έχει δίκιο.
0: Και πάμε τώρα να δούμε λίγο, γιατί βγαίνουν όλο ένα και λεπτομέρειες για αυτή τη γυναικοκτονία.
1: Ωραία.
0: Πες μας.
1: Να κάνουμε μια αναδρομή, να θυμίσουμε ότι ο 48χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής έξω από την πολυκατοικία, στην οποία φέρεται ότι διέμενε μαζί με την κόρη της. Όταν εκείνη έφτασε τα χαράματα στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας την πυροβόλησε 2 με 3 φορές, τραυματίζοντας την θανάσιμα, και στη συνέχεια έστρεψε το ίδιο όπλο ενάντια στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Θητής και θύμα, φέρεται πως διατηρούσαν προσωπική σχέση στο παρελθόν, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες είχε διακοπεί. Ενώ και η ενδιαστάση σύζυγος του δράστη και πατέρα ενός παιδιού δήλωσε στις αρχές ότι δεν γνώριζε για τη σχέση του 48χρονου με το θύμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, αλλά και με το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει οι κάμερες, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για γυναικοκτονία, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Το δε όπλο του δράστη βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, Κωνσταντίνα.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον, οι αρχές έχουν εξετάσει και βιολογικό υλικό από την πολυκατοικία, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα των δύο εξετάζονται από τις αρχές για να φωτιστούν τα αίτια της δολοφονίας. Σημαντικές αναμένεται να είναι και οι καταθέσεις από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος. Όπως μεταδίδουν όμως αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο 48χρονος ήταν γνωστός ήδη στις αλβανικές αρχές από το 2016, όταν ήταν 35 χρονών και διέμενε στα Τίρανα, όπου είχε συλληφθεί καθώς παρακολουθούσε την πρώην σύζυγό του. Για την υπόθεση είχε μάλιστα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της παρακολούθησης και της καταδίωξης. Στο στόχαστρο των αρχών έχει μπει και η παρουσία του δράστη στα social, όπου αναρτούσε φωτογραφίες κρατώντας ένα περίστροφο. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν πρόκειται για το ίδιο όπλο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία της 45χρονης. Όπως καταλαβαίνετε, από παλιά φαίνεται πως ήδη είχε δώσει δείγματα γραφής.
0: Καλόπαιδο.
1: Καλό παιδί, ναι. Φαντάσου, από ηλικία 35 χρονών με την πρώην σύζυγο, κορυφώθηκε δυστυχώς με τον πιο άσχημο τρόπο. Επίσης, οι αστυνομικοί εξετάζουν και μαρτυρίες από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του θύματος, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε έντονα τη γυναίκα θύμα και είχε εκφράσει απειλές εναντίον της. Εν τούτης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ αυτών των δύο.
0: Μάλιστα.
1: Κωνσταντίνα.
0: Και υπάρχουν μαρτυρίες, από ό,τι έτσι διάβαζα, που λέγανε, έκαναν λόγο για ένα αγαπημένο ζευγάρι. Τώρα, εντάξει, ξέρετε, αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις αγάπες. Είναι ένα δευτερόλεπτο που σου στρίβει το μυαλό και μπορεί να οδηγηθείς σε κάτι τραγικό, σε κάτι μοιραίο.
1: Δεν έχει να παρακολουθούμε. Ακόμα και αν είχε συμβεί κάτι μεταξύ τους, να έχει κανένα δικαίωμα.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Και δεν το απαλύνει το γεγονός ότι αυτοκτόνησε. Αυτό.
0: Όχι.
1: Δείχνει και μια ενοχική κάτι, ας πούμε, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι αφαίρεσε μια ζωή, πιστεύω.
0: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο στην εισαγωγή μας προτείναμε και κάποιες λύσεις. Πάντως η έρευνα είναι σε εξέλιξη, θα δούμε τώρα τι άλλο θα βγει. Και να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα.
1: Πιο χαρούμενο.
0: Έχεις ετοιμάσει. Ναι, τέλειο. Καιρός ήταν.
1: Μπορεί να φανεί σε κάποιους ότι είναι νωρίς, αλλά δεν είναι νωρίς, γιατί αυτά που θα πούμε χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα για να εφαρμοστούν. Οπότε είναι ακριβώς 25 με 30 μέρες νωρίς. Που χρειάζεται. Τι είναι αυτό το θέμα? Είναι η επιστροφή στο σχολείο μετά από τις διακοπές και πώς μπορούμε σε κάποια παιδάκια που θα εμφανίσουν έντονα σημάδια άγχους να τα βοηθήσουμε ως γονείς.
0: Πολύ ωραία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Λυσιάζει. Και όπως είπες, δεν είναι νωρίς. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να ακολουθήσουμε έτσι αυτές τις προτάσεις.
1: Τις προτάσεις προσαρμογή, συγγνώμη, που χρειάζονται χρόνο.
0: Ωραία,
1: η επιστροφή λοιπόν στο σχολείο μετά από τις διακοπές πλησιάζει και μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη όσο θα θέλαμε. Συχνά είναι αγχωτική για τα παιδιά, καθώς η αλλαγή ρουτίνας και οι νέες απαιτήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν τους δημιουργούν έντονο στρες ή και άρνηση. Τα συναισθήματα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά, απλά κάποια παιδιά ίσως χρειαστούν μια επιπλέον βοήθεια για να εγκλιματιστούν. Η απόκτηση νέων φίλων και η διατήρηση των παλιών, η νέα τάξη και η νέα ύλη στο σχολείο, τόσες άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβουν και πάλι, μπορεί να αγχώσουν τα παιδιά μας και να εμφανίσουν σημάδια όπως σωματικές ενοχλήσεις χωρίς παθολογικά αίτια, πονοκεφάλους, δυσπνία, τάσεις απομόνωσης και διάφορα άλλα. Όλα αυτά τα παρατηρούμε και δεν τα αφήνουμε να περάσουν έτσι. Mm-hmm. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ως γονείς για να βοηθήσουμε το παιδί μας να επανέλθει ομαλά? Αρχικά ξεκινάμε την προσαρμογή σταδιακά, τουλάχιστον 1 με 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Άρα θέλουμε τουλάχιστον 20 μέρες περίπου για να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Ξυπνάμε λοιπόν το παιδί 15 λεπτά νωρίτερα κάθε μέρα, ενώ πριν από τον βραδινό ύπνο του καθιερώνουμε κάποιες χαλαρωτικές δραστηριότητες. Προσπαθούμε να του θυμίσουμε τα θετικά στοιχεία, όπως τους φίλους που πρόκειται να ξανασυναντήσει, κάποιες αγαπημένες του δραστηριότητες όπως το ποδόσφαιρο που ξεκινά πάλι, αλλά και τις παιδικές παραστάσεις και τις βόλτες στην πόλη που συνήθως πραγματοποιούμε με την έναρξη του σχολικού έτους. Θα βοηθούσε αρκετά να κάνουμε την επιλογή των σχολικών ειδών μαζί με το παιδί, αφήνοντάς το να διαλέξει τη σχολική σάκα του, τα αθλητικά του και ό,τι άλλο του δίνει χαρά.
0: Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε στο το δικαίωμα στο παιδί. Ακριβώς. Να επιλέξει τι είναι αυτό το οποίο του αρέσει. Δεν χρειάζεται εμείς να το αποφασίζουμε.
1: Όχι, και να πούμε εδώ για τους γονείς, Κωνσταντίνα, που μπορεί να έχουν κάποιο οικονομικό θέμα, ότι ακόμα και σε οικονομικά πλαίσια μπορούν να του δώσουν το δικαίωμα της επιλογής, ούτως ώστε να μπορέσει και αυτό να αισθανθεί ότι κάπου το αφορά η όλη αυτή η υπόθεση.
0: Mm-hmm, έτσι.
1: Σημαντικό είναι επίσης να δημιουργήσουμε μαζί με το παιδί μας και ένα χώρο μελέτης και ξεκούρασης που να του αρέσει και να το εκφράζει. Συνεπώς, μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο δωμάτιό του και να το προσαρμόσουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Μπορούμε και να το βάψουμε μαζί, δημιουργώντας στιγμές χαράς και δημιουργίας. Και αυτό είναι ένα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα, το βάψουμε είναι κάτι που δεν κοστίζει και εφόσον θα το κάνουμε εμείς οι ίδιοι μαζί με το παιδί, είναι κάτι ακόμα πιο οικονομικό. Mm-hmm. Μια σταθερή αλλά όμορφη ρουτίνα βοηθάει το παιδί να ξεπεράσει πιο γρήγορα τους φόβους του. Όποτε μπορούμε, ξεκινάμε τη μέρα με ένα όμορφο πρωινό για με το αγαπημένο του φαγητό. Βάζουμε επίσης ένα σημείωμα στο κολατσιό του που να γράφει πόσο πολύ το αγαπάμε και το στηρίζουμε.
0: Ναι, είναι, αυτό είναι τι ωραίο.
1: Είναι σημαντικό, έτσι,
0: όταν
1: είναι ωραίο.
0: Βρίσκεις ξαφνικά ένα σημείωμα που λέει σ' αγαπώ, σε σκέφτομαι. Τι όμορφο.
1: Και σκέψου ότι θα είναι σε μια στιγμή που το παιδί μέσα στην τάξη μπορεί να αισθάνεται περίεργα. Να έχει ένα στρες.
0: Ναι, βέβαια. Οπότε θα το βοηθήσει, θα ηρεμήσει. Σίγουρα.
1: Επίσης φροντίζουμε τα Σαββατοκύριακα να το επιβραβεύουμε με μια όμορφη εκδρομή σε προορισμούς που του αρέσουν και του δίνουμε το δικαίωμα να διαλέξει. Το πιο σημαντικό όμως από όλα, Κωνσταντίνα, είναι να το ακούμε και να αποδεχόμαστε τους φόβους του χωρίς να το κρίνουμε. Να του εξηγούμε πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθάνεται έτσι και πως πολλά παιδιά βιώνουν το ίδιο άγχος με αυτόν. Και κυρίως να του λέμε συνεχώς πως είμαστε δίπλα του, το καταλαβαίνουμε και θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό μαζί του μέχρι να μπορέσει να ξεπεράσει το άγχος του.
0: Τι ωραία που μας τα είπες, Τέμη, χαμπύλωμάτι, τι ωραία που μας τα είπες.
1: Εσύ ως μαμά τα
0: Ναι, βέβαια, τώρα εγώ σε αυτά ξέρεις, είμαι καινούρια τώρα σε αυτά, σιγά σιγά έτσι που μεγαλώνουμε θα τα ζήσουμε όλα αυτά, αλλά ήδη είμαι σε αυτό
1: αποδοχή,
0: το mood.
1: Αποδοχή, αγάπη, συνδημιουργία
0: βέβαια.
1: Και όλα περνάνε πιστεύουμε.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τέμη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε αύριο
1: βέβαια.
0: Πάλι.
1: Καλό ραντεβού για αύριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, τι ωραίο και αυτό το τραγούδι, Δημητρή. Θύμησέ μου, ποιο, πώς το λένε.
1: Είναι Nancy Sinatra, το Summer Wine.
0: Α, ναι, Summer Wine.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Καλοκαιρινό κρασί, δηλαδή. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Να σας πούμε λίγο για την εξέλιξη της φωτιάς εδώ στο εγκαταλειμμένο κτίριο στη Σκυλίτση. Είχαμε πάλι μια επικοινωνία με την πυροσβεστική. Η φωτιά πλέον είναι υπό έλεγχο. Δεν έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος μέσα στο κτίριο και γενικώς υπάρχει ένας έλεγχος, μια αποκάθαρση, έτσι όπως τη λένε στην πυροσβεστική, του χώρου, για να ελέγξουν, να δουν ότι όλα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Διαβάζουμε επίσης ότι έχει ξεσπάσει μια φωτιά στα Γρεβενά και σε δασική έκταση στην περιοχή Περιβόλη. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Α, τώρα που λέμε αυτό για το ελικόπτερο, καλά, τι γίνεται με τα ελικόπτερα, ρε παιδιά? Τα παίρνουν οι δισεκατομμυριούχοι, δεν ξέρω εγώ τι είναι, πολυεκατομμυριούχοι, εν πάση περιπτώσει, τα παίρνουν και προσγειώνονται στις θάλασσες, στις παραλίες. Τι φάση, γιατί, γιατί έτσι? Δεν έχουν. Υποτίθεται οι πιλότοι είναι έμπειροι, γνωρίζουν, υπάρχουν σχέδια πτήσης, υπάρχουν δρομολόγια, επικοινωνίες. Τι γίνεται με όλα αυτά? Τι να πω, τελευταία έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις με τα ελικόπτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε αυτό για τη φωτιά τώρα, εντάξει, εκ παραδρομής τώρα είπαμε για τα ελικόπτερα, επειδή λέγαμε αυτό για τη φωτιά, να σας πούμε ότι σήμερα, Δευτέρα 24/8, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4, πορτοκαλί, red code το λένε, σε Αττική, συμπεριλαμβανομένων Κυθήρων, Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια και Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες και νησιά Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Οι αρχές βεβαίως βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του συνδυασμού έτσι, ζέστης, ξηρασίας και ενισχυμένων ανέμων. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλες πυρκαγιές, τι να πω, να μην έχουμε άλλα τέτοια θέματα. Διότι όσο, ξέρετε, φεύγει το πράσινο από τη χώρα μας, από τον πλανήτη μας, όπως θέλετε πείτε το, όσο πάντως απομακρύνεται το πράσινο από κοντά μας, η φύση, τα δέντρα, τόσο θα χειροτερεύει η υγεία μας. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να το έχουμε υπόψη.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Τίνο, τον ακροατή μας. Τι μας θέλει να μας πείτε, λέει, και τους μεγάλους πώς τους παρηγορούμε όταν επιστρέφουν από τις διακοπές στη δουλειά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς τους παρηγορούμε τους μεγάλους, κοίταξε να δεις, ίσως με λίγο κρασί, summer wine, λίγο κρασί, λίγο, έτσι ακριβώς, λίγο θάλασσα, λίγο ρομάντζο, ξέρω εγώ, καμιά ταινία.
1: Ένα δείπνο ωραίο.
0: Έτσι, τέτοια πραγματάκια που να μας δημιουργούν χαλάρωση, και χαρά. Γιατί όσο νιώθουμε χαλαροί και χαρούμενοι, όλες τις δυσκολίες τις αντιμετωπίζουμε καλύτερα και τις βλέπουμε καλύτερα.

Και επειδή λέγαμε πώς θα περάσουμε χαλαρά, ο πολιτισμός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας δώσει έτσι ευχάριστες στιγμές και να περάσει ευχάριστα ο χρόνος μας. Όπως είπα νωρίτερα, με μια ταινία, με μια παράσταση. Δείτε λίγο στο Βεάκιο Θέατρο τις παραστάσεις. Έχει πάντα πολύ ωραία πράγματα, και θεατρικές παραστάσεις και μουσικές βραδιές που μπορείτε να περάσετε πολύ ωραία. Μαγικά θα λέγαμε τα βράδια σας. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι υπήρχε μία αναβολή κάποιων παραστάσεων λόγω κάποιων ζημιών έτσι, που προκλήθηκαν στο θέατρο από τις καιρικές συνθήκες. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα το ψάξω αυτό και θα επανέλθω αύριο, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Εδώ μου λέει ο Δημήτρης ότι πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας από τις 10 το πρωί μέχρι αυτή την ώρα, τώρα 12 η ώρα, στα 4 λεπτά. Ανανεώνουμε αύριο το ραντεβού μας, πάντα μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιάς, τους 90,4 στον FM. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Πετούση, ήταν παρέα σας ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακολουθεί Μιχάλης Κάτσαφάδος με πινελιές στα σπορ. Και βεβαίως μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα μας www.kanali1.gr. Λοιπόν, τα νεότερα αύριο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά.

0: βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait. I wanted to explain.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στην σωστή συχνότητα, στο 90,4, στο κανάλι 1 του Πειραιά. Δευτέρα, 24 Αυγούστου του 2026. Κάθεστε σπίτι, μην βγαίνετε. Δύσκολες συνθήκες έξω. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε έτσι στην ψυχαγωγία σας για το επόμενο δίωρο με όλα τα αθλητικά νέα.

και είναι πάρα πολλά. Από το Σαββατοκύριακο είχαμε την έναξη της ελληνικής Super League, είχαμε έναξη στην Premier League, με πολλά γενικότερα ενδιαφέροντα από τον αθλητισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο.

Με Δημήτρη Παπαδάκη αυτή την ώρα, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, τον Θάνο Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μιχάλης Κατσαφάδος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί για να ξετυλίξουμε όλα τα αθλητικά δρόμενα του διημέρου που πέρασε.

Είχαμε ενδιαφέροντα παιχνίδια στην πρεμιέρα της ελληνικής Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ μπήκε φουριόζα στο πρωτάθλημα, συντρίβοντας 4-0 τον νεοφώτιστο Ηρακλή, και με τους τρεις επιθετικούς της ΑΕΚ να σκοράρουν και οι τρεις. Και εκεί στάθηκε μάλιστα και ο Νίκολιτς μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν επιθετικό, τρέφεται με τα γκολ, κερδίζει ψυχολογία, και είναι πολύ σημαντικό ότι και ο Βάργα και ο Γιώβιτς και ο Ζήνη πέτυχαν γκολ, ειδικά το πρώτο γκολ του Γιώβιτς ήταν πραγματικά ένα γκολ παίχτη τεράστιας κλάσης. Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι έγινε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί όπου η επίσημη φώτιστη Καλαμάτα υποδέχτηκε τον Άρη. Πίστεψε ότι θα φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα στην επιστροφή της στην Super League, αλλά ο Φαμπιάνο, κεντρικός αμυντικός του Άρη, είχε διαφορετική άποψη και με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά έδωσε την μεγάλη νίκη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, στην ομάδα του Γρηγορίου, με 3-2. Ο Ολυμπιακός είδε και έπαθε για να κερδίσει τον Ατρόμητο. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχασε πέναλτι με τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Είχε πολλές ευκαιρίες. Ο Χουντεσιώτης, ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, ήταν σε πάρα πολύ καλή ημέρα. Τελικά τη λύση την έδωσε ένας κεντρικός αμυντικός, ο Νταβίτ Κάρμο, με το νικητήριο τέρμα που πέτυχε στο 82ο λεπτό. Ο Όφη συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία, το πολύ καλό του ξεκίνημα τόσο στην Ευρώπη τόσο όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρά τις αρκετές αλλαγές, επικράτησε στο Παγκρίτιο του Βόλου με 2-0. Αυτό γκολ του Μάριου Σιαμπάνη, το 1-0 για τον Όφη, το δεύτερο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τιάγκο Νους. Ο ΠΑΟΚ παρατάχτηκε με 8 αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι μεσοβδόμαδα με την Μπραν, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός, αποτελεσματικός, και επικράτησε του αγνώριστου Λεβαδιακού με 4-0. Καταπληκτικό τέρμα από τον Σόλα Σορετήρε, σκόραρο Πέλκας, ο Μύθου και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είχε και δύο ασίστ, ήταν μακράν ο κορυφαίος παίχτης του ΠΑΟΚ. Το μεγάλο κέρδος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν σίγουρα οι παίχτες που χρησιμοποίησε ο Λύση, που είχαν μικρό χρόνο συμμετοχής και ανταπεξήλθαν απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Πανετολικός από το μακρινό 1976-77 είχε να πάρει τους 3 βαθμούς σε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Αγρινίου σε 14 παρουσίες μετά από εκείνη τη σεζόν δεν είχε κερδίσει ποτέ, και την Κυριακή 23 Αυγούστου έσπασε μία από τις μεγάλες αρνητικές παραδόσεις της ιστορίας της. Επικράτησε του Αστέρα Άκτορ με 3-1, με Γκράναθ, Μαυρία και Άλεξιτς να είναι οι σκόρερ στο τελικό 3-1. Ο Φεντερίκο Μακέντα σκόραρε για τους Αρκάδες. Να πούμε επίσης ότι ο Μπαρνάμπας Βάργα ήταν ο ποδοσφαιριστής που άνοιξε το χορό των φετινών τερμάτων του πρωταθλήματος. Στα 20 χρόνια της Super League δεν είχε σημειωθεί πάλι το πρώτο τέρμα από ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Ο τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Γιάννης Σοκάς την σεζόν 2003-2004 σε μια αναμέτρηση με το Εγάλιο. Μόλις 5 γκολ έχουν έρθει από Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτά τα 21 χρόνια. Το τελευταίο από αυτά το είχε πετύχει ο Ευθύμης Κουλούρης την περίοδο 2018-19.

Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Φως στο Σπορ, που έχει κεντρικό θέμα τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Άλβαρες. Δυνατά για Άλβαρες, αναφέρει η εφημερίδα. Γερό μπάσιμο του Ολυμπιακού για τον αρχηγό της Εθνικής Μεξικού. Οι Πειραιώτες έχουν μπει σφήνες στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έχουν φέρει την υπόθεση σε καλό επίπεδο, θετικός και ο παίχτης για τους Πειραιώτες πάντα στην ατζέντα ο Πουέρτα. Θέαμα και ηθικό για τον ΠΑΟΚ. Ο αλλαγμένος ΠΑΟΚ νίκησε άνετα 4-0 το Ολυμπιακό με υπέροχα γκολ από Σορεντίρε, Πέλ, Καμίθου και πέναλτι του Ζίφκοβιτς, που όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα έχει και δύο ασίστ και ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Ανταγωνιστική για μισή ώρα βιωτή, άφαντη στη συνέχεια. Ακάθεκτος ο τίτλος του Φωτός για τον Όφι, με φόρα από την κατάκτηση του Super Cup και το 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφια. Ο Όφι ξεκίνησε νικηφόρα τη Super League επικρατώντας εύκολα του Βόλου με 2-0 στο Παγκρίτιο. Ο Πανετολικός ήταν καυτός χθες στο Αγρίνιο, επικράτησε με σκορ 3-1 των Αρκάδων, πραγματοποιώντας ιδανική πρεμιέρα μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Αναφορά και στο μπάσκετ, επιμένουν για πάντων οι Ισπανοί, παρουσιάζουν τον Ολυμπιακό φαβορί για την απόκτηση του Καναδού forward, ενώ σερβικό δημοσίευμα θέλει τον Παναθηναϊκό να διατηρεί στο μεταγραφικό του στόχαστρο το superstar τον Ντέβεν Νάκιτς, τον Γιόκιτς. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Πολωνία. Εκτός δράση για ένα μήνα, χάνει τα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκληματικά του μοτομπάσκετ. Σήμερα το δεύτερο φιλικό της εθνικής μας ομάδας εν ώψη των πολύ κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία. Στις 6 απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 υποδέχεται την Κύπρο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Live Sport έχει δύο χτυπήματα, δεξιά την ΑΕΚ, λέει χαρακτηριστικά η ενδεκάδα που θα γράψει ιστορία. Δύο θέσεις ανοιχτές στα πλάνα του Σέρβου, η μία αφορά την ετοιμότητα του Κοϊτά, η άλλη στην επιλογή δύο εκ των Γιόβιτς, Βάργα, Ζίνι για την επίθεση. Τελειώνει ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ, εκκρεμεί μόνο το θέμα Πιερό. Νίκολιτς και παίχτες της ΑΕΚ γύρισαν από το βράδυ του Σαββάτου διακόπτη στην θέση πρόκριση στη League Face του Champions League. Βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση η ομάδα του Νίκολιτς να βρεθεί στη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Καρέ του ΑΕΤΟΥ, αναφέρει η Live Sport για τον ΠΑΟΚ, με ηγέτη τον αρχηγό τον Άντρια Ζίφκοβιτς, δύο ασίστ και ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ με ευρύ rotation έλειωσε 4-0 το Λιβαδιακό και έδειξε έτοιμος για τη μεγάλη πρόκριση στην Νορβηγία. Βάζει Σούταλο στην μηχανή του. Ο Κροάτης Στόπερ ήρθε χθες στα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα περνάει εξετάσεις και υπογράφει τον μονοετή δανεισμό του στον Άρη από την Σταντάρ Λιέγης. Με τον αέρα του Ευρωπαίου και χωρίς να φορτσάρει, Όφη καθάρισε 2-0 τον Βόλο. Χτύπησε όταν έπρεπε. Ο Πανετολικός σκόρα νωρίς στα δύο ημίχρονα και τελικά επικράτησε 3-1 του Αστέρα Άκτορ. Τα κέρδη και η πρίκα, αναφέρει η Sport Day. Ο Ολυμπιακός, παρά το φτωχό και αγχωτικό 1-0 από το Ατρόμητο, έδειξε ότι αλλάζει, βελτιώνεται, μορφαίνει και γίνεται ξανά ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Τι κρατάει ο coach από το πρώτο τρίποδο και τι περιμένει για τη συνέχεια. Μεταγραφές, χτύπημα για Άλβαρες, κίνηση για τον 28χρονο Μεξικανό διεθνή χαφ της West Ham που πολιορκεί και η Real Sociedad. Τα ρέστα για Βάργας, σπάει τον κουμπαρά για τον αέρινο ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης. Ξανά για Brian Hill, πιο κοντά στον Μέλε, πλησιάζει όλο και πιο πολύ τον δανό διεθνή μπακ της Wolfsburg Ολυμπιακός.
ηγέτης Γιώβιτς. Στην Ένωση περιμένουν από το Σέρβο Φόρ να είναι φέτος ακόμη καλύτερος. Νέα αποθέωση στην πατρίδα του προπονητή της Λεύσκη. Οι παίκτες μου θα αφήσουν την καρδιά τους στο γήπεδο, οδεύει δανεικός στην Αλάνια Σπορο Φερνάντες.

Η ώρα για σπορ έχει αφιερώσει την κεντρική της σελίδα στον Λούκα Γιώβιτς, ηγέτης και στάρ. Ο Γιώβιτς πήρε ήδη την ΑΕΚ από το χέρι και την οδηγεί. Τα 3 γκολ και το 1 δοκάρι σε 3 μάτς, η δουλειά της προετοιμασίας και ο νέος ρόλος από τον Νίκολιτς. Next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Κόκκινος πρωταθλητής, σομπρέρο λέει η εφημερίδα, σε ανοιχτή γραμμή με τον 28χρονο αμυντικό χαφ και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Πώς τον παραχωρεί η West Ham και γιατί κόλλησε καταρχήν συμφωνία με την Sociedad. Στο θέμα του δεξιού μπακ, Ολυμπιακός και Κάλιαρη πιο δυνατά για τον Μπελγκάλι της Βερόνα.

κλείνουμε με τη Μετροσπόρ της Θεσσαλονίκης που έχει κεντρικό θέμα τον ΠΑΟΚ. Ξέσπασε αυτή τη φορά ο δικέφαλος, δεν πέταξε ευκαιρίες του στα σκουπίδια. Ήταν σούπερ αποτελεσματικός, χωρίς άγχος, έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Κέρδος ο σκόρες ο Ρετήρε, Πέλκας, Μύθου, Ζίφκοβιτς, είχε και δύο ασίστ. Το νέο δίδυμο στα χαφ, Λουσέ, Τέιλορ, και ξεκούρασε το βασικό λόγο του εκτεταμένου rotation. Λύση, χαρούμενος για την εμφάνιση, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Ο Πέλκας αναφέρει, καθόμαστε όλοι το Σάββατο και βλέπαμε τον Κωνσταντέλια. Μάλιστα, όπως είπε ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, όλοι οι παίχτες ήταν συγκεντρωμένοι για να δουν την πρεμιέρα του Τζόλι με την Arsenal και μάλιστα υπήρξε και βιντεοκλήση του Ζαφίρη για να δώσουν κουράγιο στον νεαρό διεθνή άσο και πρώην του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε εκπληκτικό ντεμπούτο με την ομάδα του.

Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε την πρεμιέρα του, θα αντιμετώπιζε την Κηφισιά, αλλά ζήτησε αναβολή για να προετοιμαστεί καλύτερα για το πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό μάτς που ακολουθεί. Η δεύτερη αγωνιστική χωρίζεται σε τρεις δόσεις, 29, 30 και 31 Αυγούστου. Το Σάββατο 29 Αυγούστου δύο παιχνίδια, Βόλος Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30, την Κυριακή 30 Αυγούστου, Άρη Σόφη, πολύ καλό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, 7.30 το βράδυ, 8 και 4 Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής κλείνει τη Δευτέρα στις 7.30 με την αναμέτρηση στη Βιωτία, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Εκεί θα κάνει την πρεμιέρα του ο Παναθηναϊκός στο εφετινό πρωτάθλημα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές στα Σπορ, 12 και 34 πρώτα λεπτά, πάντα εδώ με τον Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, ο Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Πάμε να δούμε λίγο τα ρεπορτάζ ρομάδων, ξεκινώντας από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ που ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα. Η ευρύτερη νίκη της σε πρώτο αγώνα της Super League μετά από 46 ολόκληρα χρόνια. Πολύ σοβαρή η ομάδα του Νίκολιτς, κέρδισε εύκολα, πέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ηρακλή και στρέφει βέβαια την προσοχή της στο πολύ σημαντικό παιχνίδι της Τετάρτης, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Υποδέχεται τώρα την Λεύσκη Σόφιας στις 10 το βράδυ την Τετάρτη, με στόχο βέβαια την νίκη που θα την φέρει στη League Face του Champions League. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Σιφάκη. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμή, ότι η ΑΕΚ συμφώνησε με την Αλάνια Σπορ για τον δανεισμό του Πάολο Φερνάντες, ναι, ο οποίος έπαιζε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Πάολο Φερνάντες θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλάνια Σπορ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Μας ενημέρωσαν πριν από 3 λεπτά επισήμως η ΠΑΕ ΑΕΚ. Οπότε ο Ισπανός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στην Τουρκία.
0: Οπότε λοιπόν, μένει το αγκάθι του Πιερό τώρα να δοθεί και αυτός, έτσι.
1: Φαντάζομαι. Θα δοθεί ο Πιερό, ναι, νομίζω θα δοθεί. Ενδεχομένως να συνεχίσει και στην Τουρκία, αλλά έχει προτάσει και από διάφορες ομάδες. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο για τον Πιερό να συνεχίσει, και θα συνεχίσει. Έχει διάφορες προτάσεις, εξετάζει ο ίδιος και θα αποφασίσει. Δεν είναι ότι δεν έχει προτάσεις. Είναι, αλλά ο ίδιος με τον μάνατζερ του περιμένουν να δουν ενδεχομένως σε κάτι καλύτερο από αυτά τα οποία, γιατί έχει 2-3 προτάσεις, ενδεχομένως περιμένουν κάτι καλύτερο, φαντάζομαι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε περισσότερο από το μάτς με τον Ηρακλή είναι η σωστή νοοτροπία της ΑΕΚ. Συνήθως βλέπουμε ομάδες πριν από τόσο κρίσιμα ευρωπαϊκά μάτς να παίζουν πολύ μαζεμένες, να μην ρισκάρουν. Είδαμε μια ΑΕΚ άκρως επιθετική να παίζει κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο και να επικρατεί κατά κράτος του αντιπάλου.
1: Ναι, τώρα κοίταξε τώρα τι γίνεται. Ήταν απέναντί της ο Ηρακλής, μια ομάδα που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι χειρότερη του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάτι πολύ λογικό, γιατί για μένα είναι πολύ λογικό. Πήρε 21 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι. Μια και τελώς καινούργια. 21 ποδοσφαιριστές, ναι. Καινούργιο προπονητή.
1: Εννοείται, καλά, καινούργιο προπονητή, εννοείται. Αλλά και παλιός να ήταν προπονητής, όταν έχει 21 ποδοσφαιριστές, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ομάδα γρήγορα. Παρ' όλα αυτά έδειξε καλά στοιχεία ο Ηρακλής. Δηλαδή, όχι εννοώ καλά στοιχεία, όχι ως προς την αποτελεσματικότητά του, αλλά είχε στιγμές που ο Ηρακλής φαινόταν ότι είναι ομάδα που δουλεύεται, αλλά δεν μπορεί να έχει δομή, ναι, ακόμα. Με 21 καινούργιους παίκτες, νομίζω ότι χρειάζεται επίσταση χρόνου του προπονητή, ο οποίος είναι και έμπειρος προπονητής, και νομίζω ότι με σκληρή δουλειά θα τα καταφέρει. Γιατί είναι κρίμα. Εγώ να σου πω, ενθουσιάστηκα βλέποντας περίπου 1000 οπαδούς του Ηρακλή να ενθαρρύνουν τόσο πολύ την ομάδα τους, κατέβηκαν από τη Θεσσαλονίκη, και είναι σπουδαίο αυτό για μια ελληνική ομάδα με τόσο μεγάλη ιστορία και μετά από 9 χρόνια. Ο Ηρακλής ανήκει στην πρώτη εθνική. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ανήκει στην πρώτη εθνική. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μακάρι να τα καταφέρει να.
1: Δεν το συζητάμε. Όπως και η Λάρισα, δύο ομάδες που είναι πρώτη εθνική, ας πούμε, ο Εθνικός κτλ. Να πω κάτι που έχει να κάνει, ας πούμε, με τον μεθαυριανό αγώνα. Γιατί. Ναι. Ρωτάνε πολλοί αν βγήκε ο διαιτητής. Ναι, βγήκε ο διαιτητής. Είναι ο
0: σπουδαίος διαιτητής.
1: Ο γνωστός μας, ο Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία και από την ελληνική λίγα, από τη Super League, έτσι, να πούμε την αλήθεια. Τον έχουμε δει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτός θα σφυρίξει τη ρεβάνση με τη Λεύσκη Σόφιας τη μεθαύριο Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ ο αγώνας, να πούμε, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν θα είναι αυτή τη φορά τιμωρημένη η θύρα 21, το ένα πέταλο δηλαδή, το οποίο δεν υπήρχε κόσμος προχθές. θα υπάρχει ενθουσιασμός. Η ΑΕΚ, όπως είπε ο προπονητής της, πρέπει οπωσδήποτε να φέρει το Champions League στην Ελλάδα, από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. Πρέπει να φέρει το Champions League στην Ελλάδα, δηλαδή πρέπει να έχει εκπρόσωπο η Ελλάδα. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μια πραγματικότητα. Το είπε αυτό βέβαια, αλλά πρέπει να τα αποδείξει σε αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ναι. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι άσχημη ομάδα, η Λεύσκη.
0: Ισοπεδωτική ήταν η ΑΕΚ, ισοπεδωτική ήταν και η Λεύσκη. Σόφιας 6-0.
1: Ναι.
0: Και έρχεται η Σπάρτακ Βάρνα.
1: Βάρνα.
0: Έχει κάνει το 5 στα 5 στη Βουλγαρία.
1: Δεν παίζεται στη Βουλγαρία. Είναι ομάδα άπαιχτη στη Βουλγαρία. Πραγματικά δεν κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Είναι καλή ομάδα.
0: Και μόνο που κατάφερε Νίκο πέρσι να σπάσει την παντοκρατορία της Λουντογκόρετς, σημαίνει ότι κάτι σοβαρό γίνεται στην ομάδα.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Μία ομάδα που εξάλλου που φτάνει ένα βήμα, μία ανάσα πριν από τη League Phase του Champions League, δεν μπορεί να μην την υπολογίζεις. Και όταν μάλιστα το πρώτο παιχνίδι έχει ρίσκει σόπαλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει πάρα πολλές πιθανότητες και η Λεύσκη, αλίμονο. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ, επειδή είναι σαφώς καλύτερη ομάδα, έχει πιο δυνατό ρόστερ, έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές, έχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό κομμάτι του ρόστερ. Εάν παίξει σοβαρά, νομίζω δεν θα έχει προβλήματα. Νομίζω όμως ότι εδώ υπάρχει ο προπονητής ο κατάλληλος, ο οποίος στην ΑΕΚ τους κρατάει τα γκέμια, ας πούμε, και τους. Δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που τους κρατάει τα γκέμια και τους δίνει το στίγμα.
0: Ξέρεις, σε αυτά τα μάτς το σημαντικό είναι να σκοράρεις γρήγορα. Αν η ΑΕΚ πετύχει ένα γρήγορο γκολ, θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι, γιατί η Λεύσκη είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία. Μην ξεχνάμε ότι έχει δεχτεί μόλις 3 γκολ σε 7 παιχνίδια φέτος στην Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι ένας γρίφος που πρέπει να λύσει ο Νίκολιτς. Να πετύχει ένα γκολ, ξέρεις, να μην αχωθεί η ομάδα στην πορεία του παιχνιδιού.
1: Το ευχάριστο για την ΑΕΚ είναι ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και τα τρία της ΦΟΡ που πέτυχαν γκολ.
0: Καλά, το πρώτο του Γιώβιτς είναι πραγματικά εκπληκτικό. Ο τρόπος που κοντρολάρει με το εξωτερικό είναι πραγματικά απίθανο τέρμα.
1: Εννοείται από τη σέντρα του Πίλιου, το πρώτο γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Με το βολέ, έτσι.
0: Ναι, είναι τρομερό γκολ.
1: Με το βολέ. Ναι. Είναι αλήθεια. Εκπληκτικό γκολ. Πραγματικά ο τρόπος που κοντρολάρει, ο τρόπος που σουτάρει, τον εκτέλεσε τον Αθανασιάδη πραγματικά. Ο οποίος Αθανασιάδης ηρίσεων παρόδο ήταν ο κορυφαίος παίχτης. Ναι. Έβγαλε έπιασε δάπιαστα. Πραγματικά έκανε καταπληκτικές αποκρούσεις και στο σου του Ρότα και στο σου του Μάγκερ και στο σου του Κάρινεν και στην κεφαλιά του Βάργα. Έπιασε αρκετά στο φοβερό σου του Βιτάλης, απέκουσε και μέρα πήγε στο δοκάρι. Είχαν καταπληκτική εμφάνιση.
0: Μου έκανε εντύπωση, Νίκο, ότι ο Νίκολιτς που σπάνια αναφέρεται προσωπικά σε κάποιο παίχτη, ότι έκανε ειδική αναφορά στο Βιτάλης.
1: Η οποία έγινε από μένα, αν τα άκουσες. Γιατί μου έκανε εντύπωση πράγματι αυτός ο ποδοσφαιριστής ο Βιτάλης. Η ερώτησή μου ήταν ότι εάν είναι ικανοποιημένος ο ίδιος από το γεγονός ότι οι τρεις επιθετικοί του έβαλαν γκολ και είπε ότι η δουλειά τους είναι να βάζουν γκολ κακά τα ψέματα, αυτό το στρέφει, αλλά κάνουν και άλλα πράγματα στο γήπεδο. Αλλά και η δεύτερη ήταν εάν τους έβαλε δύσκολα η μεσαία γραμμή. Yeah. Δηλαδή ο Βιτάλης κυρίως με τον Κάιρινεν, έτσι, και τον Μάγερ, και έρχεται και ο Αριάγκα, μην ξεχνάμε, θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές ακόμα. Και είπε ότι πρώτη φορά, δεν μιλάω ποτέ, και όντως δεν μιλάει, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να πω για τον Βιτάλης. Για μένα είναι ένας πάρα πολύ εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής. Το είχε δείξει σε ένα φιλικό παιχνίδι που είχε παίξει η ΑΕΚ με την Καλυφαία. Εντάξει, είναι φιλικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, στα επίσημα είναι διαφορετικά.
1: Ναι. Αλλά τα επίσημα είναι διαφορετικά και έκανε πράγματα καταπληκτικά. Μαζί με τον Μαρίν, ο Μαρίν ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Αλλά και ο Βιτάλης, δεν ξέρω αν είδες τον αγώνα ή αν είδες μόνο στιγμιότυπα, έκανε πραγματικά μαγικά πράγματα, τρομερά πράγματα ο Βιτάλης. Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχει στο ρόσερ της νέους ποδοσφαιριστές διεθνείς βασικούς με τις εθνικές τους. Yeah. Δηλαδή, έχει στη μεσαία γραμμή τον Κάιρινεν, ο οποίος έχει πάρα πολλές συμμετοχές με την Εθνική Φιλανδίας και είναι βασικότατος στην Εθνική Φιλανδίας. Έχει τον Μάριν με την Εθνική Ρουμανίας, ξέρουμε ότι είναι πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, άλλωστε πέρυσι ήταν και ο πρώτος και σε ασίστ. Έχει τον Βιτάλης, ο οποίος είναι βασικός έργος στην Εθνική Ουγγαρίας και πέρυσι αναδείχθηκε και από τους σε δύο ψηφοφορίες, τόσο του κόσμου όσο και των ποδοσφαιριστών, κορυφαίος παίκτης του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, ο Βιτάλης. Παίζει και ο Βάργα στην εθνική ομάδα της χώρας του, είναι συμπαίκτες στην εθνική Ουγγαρίας. Παίζει ο Ζήνη στην εθνική ομάδα της Αγγόλα. Δηλαδή έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε μια καλή ηλικία, δεν είναι θέλω από 35 άριδες, οι οποίοι παίζουν βασικές εθνικές τους. Αυτό με το γεγονός ότι η ΑΕΚ παίζει στην Ευρώπη, νομίζω τους δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Τι λες εσύ? Yeah, νομίζω ότι θα περισσότερα τα διεθνή και μπορεί να καταλάβει την ψυχολογία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Νίκο, θα έχουμε πολύ.
1: Ναι, θα έχουμε χρόνο να πούμε πράγματα. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Για όλα. Για οτιδήποτε συμβαίνει στο. Έτσι δεν είναι?
0: Η ΑΕΚ, φαντάζομαι, την Τρίτη θα κάνει την τελευταία της προπόνηση, έτσι.
1: Η ΑΕΚ θα κάνει την Τρίτη την τελευταία της προπόνηση. Θα ανακοινωθεί αύριο. Θα ανακοινωθεί σήμερα. Συγγνώμη, μέχρι τις 6 ώρα. Όχι, αποστολή δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζει ποτέ αποστολή. Ναι. Θα ανακοινωθεί μέχρι τις 6 ώρα περίπου το πρόγραμμα. Που αύριο είναι της προπόνησης και της συνέντευξης τύπου που θα παραχωρήσει τόσο ο προπονητής της Λεύσκη όσο και ο κύριος Νίκολιτς. Και την ώρα της προπόνησης μπορεί να είναι και ενδεχομένως και ένα 15 λεπτό ανοιχτό για τις δύο ομάδες. Θα υπάρχει πάρα πολύ αστυνομική περιφρούρηση, πρέπει να πούμε, την Τετάρτη, καθώς θα υπάρχουν, πήρε 1.600 εισιτήρια που δικαιούται η Λεύσκη και θα τα εξαντλήσει όλα. Θυμίζω ότι έπαιξε στο εθνικό στάδιο της Σόφιας και 40.000 ήταν sold out το αγώνας από τον κόσμο. Ήταν sold out το γήπεδο από τους φίλους της. Θα δημιούργησαν μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Μας είπαν οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί ότι ήταν μια ατμόσφαιρα κολλασμένη πραγματικά. Φαινόταν, περνούσε και ο ήχος από την τηλεόραση. Το είχε πει και ο συνάδελφος ο Σωτήρης Κωνσταβάρας. Αλλά πράγματι μου το επιβεβαίωσαν οι συνάδελφοι. Ήταν μια πάρα πολύ φανατισμένη ατμόσφαιρα. Ανάλογα φανατισμένοι θα είναι, είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν το υποθέτω, και την Τετάρτη μια Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει, Νίκο μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε
1: συνέχεια,
0: το καλό αύριο.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον Ολυμπιακό που όπως λέγαμε ήταν πρωταγωνιστής στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, έχασε αρκετές ευκαιρίες αλλά βρέθηκε απέναντι σε έναν ανίκητο Χουντεσιώτη. Μάλιστα θα ακούσουμε και το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα να αναφέρεται στην εκπληκτική απόδοση του Χουντεσιώτη, του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος σταμάτησε ούκο λίγες φορές τους παίχτες του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, ακόμα και βέβαια στην κάκιστη εκτέλεση πέναλτι του LKB στο 80 λεπτό. Παρόλα αυτά, στο 82 ο Κάρμο που είχε περάσει τη θέση του τραυματία Πιρόλα βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα με δύσκολο σουτ μέσα από την περιοχή, χάρισε τη νίκη στους Πειραιώτες και με αυτόν τον αγχωτικό τρόπο ξεκίνησε θετικά το νέο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω της αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ροντινέη για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσιλούλη. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα κομμάτι των όσων είπε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά συνέντευξη τύπου, κυρίως σε ερώτηση που του έγινε αν ο Ολυμπιακός μπλοκάρει όταν δεν μπορεί να σκοράρει και τελικά πολλές φορές παραπατάει έστω και αν με τον Ατρόμητο βρήκε τον γκολ στο τέλος.
1: Yo no creo que haya sido por la ansiedad, los nervios. Creo que hemos seguido jugando con tranquilidad, con claridad, llegando, generando peligro.
2: Για σήμερα δεν πιστεύει πως έγινε κάτι τέτοιο, γιατί συνήθως όταν σε πιάνουν τα νεύρα ή το άγχος, το φυσιολογικό είναι να σταματήσεις να προσπαθείς. Εμείς σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε τον περισσότερο κίνδυνο. Δεν δείξαμε πως έχουμε επηρεαστεί από το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, παρόλο που δημιουργήσαμε τουλάχιστον 4-5 ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει νωρίτερα. Μπορεί να κερδίσαμε το παιχνίδι μας στο τελευταίο λεπτό, όμως δεν νομίζει πως παίζαμε με νεύρα ή με άγχος. Νομίζει πως συνεχίζουμε να έχουμε την ηρεμία που χρειαζόμασταν. Κάναμε ξεκάθαρες κινήσεις. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο αντίπαλος θεματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα και μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Όμως δεν νομίζει πως επηρεαστήκαμε από το γεγονός ότι το γκολ δεν έμπαινε, γιατί συνεχίσαμε να επιμένουμε και να δημιουργούμε τον κίνδυνο που χρειαζόμασταν.
0: Αυτά στο αγωνιστικό κομμάτι για τους Ερυθρόλευκους. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει αυτή τη εβδομάδα και το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μπαράζ μεταγραφών. Τώρα έχει στρέψει την προσοχή του και στον Έντσον Άλβαρες, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού και άσο της West Ham, ο οποίος είναι ο κύριος στόχος για η θέση του αμυντικού χαφ στους Ερυθρόλευκους. Μάλιστα, μεξικανοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 28χρονο μεξικανό μέσο, ενώ εξετάζεται ακόμα και η περίπτωση του δανεισμού, μια και ο Άλβαρες έχει συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα, με τους Λονδρέζους, μέχρι το 2028. Την ίδια στιγμή ο Ρούμπεν Βάργκας αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση στα άκρα. Ο Ελβετός που ανήκει στη Σεβίλη μπορεί να παίξει και στα δύο άκρα της επίθεσης. Η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη. Η Σεβίλη ζητάει αρκετά χρήματα, αλλά φαίνεται ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν διάθεση να κάνουν μία μεγάλη προσπάθεια και να αποκτήσουν τον Ελβετό διεθνή ακραίο επιθετικό. Τρίτος μεγάλος στόχος, ο Πάτρικ Μέλε, ο Δανός μπακ μπορεί να παίξει με την ίδια ευκαιρία και δεξιά και αριστερά, κυρίως όμως σε θέση αριστερού μπακ. Θέλει να ενισχυθεί σε αυτή την θέση ο Ολυμπιακός. Ο Μέλε βρίσκεται ψηλά στην λίστα. Υπάρχουν συζητήσεις με την ομάδα του, τη Wolfsburg. Θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη και αν θα καταφέρει να πάρει τον έμπειρο ακραίο αμυντικό.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4

0: Λοιπόν, αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον ΠΑΟΚ. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου, επιχείρησε ένα εκτεταμένο rotation με 8 αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, μεσοβδόμαδα, με την Μπραν. Αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ, παρότι δυσκολεύτηκε στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού απέναντι στην καλή ανασταλτική λειτουργία του Λεβαδιακού, κατάφερε τελικά να επικρατήσει 4-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντρια Ζίβκοβιτς, που είχε 2 ασίστ και ένα γκολ, εκπληκτικό τέρμα από τον Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι. Ο Μύθου μπήκε αλλαγή στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και ήταν εξαιρετικός, πέτυχε ένα γκολ και κέρδισε το πέναλτι με το οποίο έγραψε το τελικό 4-0 ο Ζίβκοβιτς. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έχει αποφασίσει να καταθέσει έφεση, έχει ήδη δηλαδή καταθέσει έφεση για την τιμωρία του αρχηγού, του Άντρια Ζίβκοβιτς, ώστε αυτή η τιμωρία των 2 αγωνιστικών να πέσει σε 1 αγωνιστική και να είναι παρόν ο αρχηγός στην κρίσιμη ρεβάνς της Πέμπτης με την Μπραν. Να θυμίσω πότε είναι τα παιχνίδια των 4 ελληνικών ομάδων. Η ΑΕΚ παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, παίζουν οι άλλοι 3 εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ στην ρεβάνς του 1-1 στην Τούμπα παίζει στις 8 το βράδυ στην Νορβηγία. Ο Παναθηναϊκός που αυτοκτόνησε στο πρώτο μάτς από 2-0, τελικά ήρθε 2-2 με τη Χράντες Κράλοβε, παίζει επίσης την ίδια ώρα στις 8 το βράδυ της Πέμπτης στην Τσεχία. Και ο Όφι μία ώρα αργότερα στις 9 έχει θεωρητικά το πιο εύκολο έργο μετά το εντυπωσιακό 3-0 στο Παγκρίτιο στάδιο απέναντι στην ΤΣΚΑ Σόφιας. Εκτός από τον Άντρια Ζίβκοβιτς, πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο Πέλκας, ο οποίος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ και γενικά ήταν πάρα πολύ καλός, του έδωσε την ευκαιρία ο Λύση και ο Πέλκας έδειξε ότι παραμένει πολύτιμος, μια πολύ καλή εναλλακτική λύση μεσοεπιθετικά για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον τώρα που δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας και δεν υπάρχει κάποιος αντικαταστάτης του. Περιμένουμε να υπάρξουν μεταγραφικές κινήσεις από την ομάδα της Θεσσαλονίκης τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε ένα μέρος των όσων είπε ο Πέλκας χθες στα κανάλια Nova Sports.
1: Κάνει κάποιες κουβέντες τις προηγούμενες μέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα. Πρέπει να τον ευχαρίσει, αυτό είναι όλο. Και απλά περίμενα και εγώ να μου δοθεί ευκαιρία και στιγμή που μου δόθηκε και κατάφερα και έβαλα και το γκολ και βοήθησε για την ομάδα να κερδίσει. Ήθελα να πανηγυρίσω. Είναι μια καινούργια προσπάθεια, είναι νέος αυτός προπονητής. Και εννοείται πως και για μένα, όπως είπα και πριν, ότι ήθελα μια ευκαιρία και μου την έδωσε και τον ευχαρίσει. Είχε πάρα πολλοί κόσμος προχθές στη Μεσίβρια και μας το δείξαν ότι είναι δίπλα στην ομάδα, ότι μας στηρίζουν. Μάλιστα και στην Άντελα που χάσαμε, πήγαμε εκεί και μας λέγανε ψηλά το κεφάλι και είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε δίπλα σας. Για μένα είναι αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πραγματικά εύχομαι να είναι δίπλα μας σε όλη τη σεζόν, γιατί τους χρειαζόμαστε.

0: Πάμε στον άλλο εκπρόσωπό μας στην Ευρώπη, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος για να προετοιμαστεί καλύτερα ζήτησε και πήρε βέβαια την αναβολή της πρεμιέρας του στην Super League. Το ευχάριστο νέο βέβαια για τον Παναθηναϊκό είναι ότι σήμερα προπονήθηκε κανονικά ο Ντάβιντε Καλάμπρια, οπότε λογικά θα βρίσκεται στην αποστολή, να δούμε αν θα το χρησιμοποιήσει από την αρχή ο προπονητής του, ο Νίστρουμ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, καθώς μετά τη θλάση του Τσάπρα δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος κανονικός δεξιός οπισθοφύλακας. Πάμε να συνομιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Ναι, εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν χαλαρός αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι λογικό στην ομάδα να έχουν επικεντρώσει όλη την προσοχή τους στο μάτς που έρχεται στην Τσεχία με την Χράντιτς Κράλοβα. Από όπου και να το πιάσει, ένα μάτς χωρίς αύριο, όπου η πίεση σίγουρα είναι μεγάλη και πολύ μεγάλος στόχος βέβαια είναι ο πρώτος φετινός μεγάλος στόχος είναι η ομάδα να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια. Όπως καταλαβαίνεις, μια πρόκριση δεν θα είναι απλά ότι Παναθηναϊκός παίρνει το εισιτήριο για τον όμιλο μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά θα χτίσει και ψυχολογία ενέψεις συνέχειας. Δηλαδή, οι άνθρωποι Παναθηναϊκού δεν θέλουν να σκέφτονται ότι έναν πιθανό αποκλεισμό από τώρα στην Ευρώπη. Βέβαια, η αποστολή δεν θα είναι εύκολη. Αυτό που είδες και εσύ πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός θα κάνει μαντάρα στα τελευταία λεπτά στο 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΆΚΑ. Σίγουρα προβλημάτισε. Από την άλλη, όμως, όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχουν και περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός και η νίκη είναι το αποτέλεσμα που θα κυνηγήσει. Αυτό βλέπω και στην προετοιμασία, ότι το βάρος έχει πέσει σωστή αντίδραση. Μάλιστα, ο Νίστρουμ, Μιχάλη, δουλεύει πάρα πολύ και στο πνευματικό κομμάτι. Προσπαθεί να δώσει, να καταλάβουν οι παίκτες ότι πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, να μην έχει τα κενά διαστήματα που είχε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Και επίσης πρέπει να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός στις στιγμές του. Έτσι, δεν πρέπει να πετάξει τα σκουπίδια για τις φάσεις που θα δημιουργήσει. Σίγουρα θα βρει χώρους ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα θα κάνει φάσεις. Θα πρέπει όμως να είναι και ουσιαστικός και αποτελεσματικός σε ευκαιρίες που θα του δοθούν. Στα θετικά, αυτό που έλεγες και εσύ πριν από λίγο, ότι ο Καλάμπρια στην πρωινή προπόνηση είναι κανονικά μέρος. Έχει μπει ξανά σε μέρος προγράμματος και ανεβάζει ρυθμούς. Και από τη στιγμή που υπάρχει και το θέμα του Τσάπρα, που αποχώρησε τραυματίας από το πρώτο παιχνίδι, ο Καλάμπρια θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Βέβαια, υπάρχει και ο Κάτρης. Και δεν νομίζω, βέβαια, εγώ πιστεύω ότι ο Καλάμπρια θα είναι στην αποστολή.
0: Αλλά όχι στο βασικό σχήμα.
1: Ναι, δεν νομίζω να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να του δώσει φανέλα βασικού. Δεν έχει και λογική. Λείπει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λογικά θα είναι στον πάγκο και αναλόγως ο Δανός προπονητής θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στη διάρκεια της αναμέτρησης. Μην ξεχνάμε, Μιχάλη, ότι
0: βλέπεις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ειδικά στη μεσαία γραμμή, εκεί που φάνηκε στο τέλος να υπάρχει πρόβλημα στον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω θα με ρωτήσει αν θα πάει με τριάδα τετράδα. Γιατί θυμάσαι ότι.
0: Ναι, πιστεύω ότι θα πάει με τριάδα τώρα. Έτσι,
1: λέει, θα πάει με τριάδα.
0: Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι, να παίξει ο Πάλμε Μπράουν, λες, στην θέση του Κάτρι.
0: Ναι.
1: Και να παίξει με Βαν Μπρόγκελεν και τον Ντεφράι. Κοίταξε, δεν δοκίμασε κάτι αλήθεια στην πρώτη προπόνηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά θα πάει με τριάδα ή θα πάει με τετράδα. Δηλαδή με Κυριακόπουλο αριστερά, Φαν Τρόγκελεν και Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Κάτρι δεξιά. Αν πάει με τριάδα, νομίζω ότι ο Ζαρουρί θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει στην μεσαία γραμμή. Περιμένουμε βέβαια να δούμε το πώς θα πάνε τα πράγματα. Ήθελα να σου πω ότι στον Παναθηναϊκό περιμένουν και τον Κριστιανίδη, δεν τον έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτός, θα είναι και αυτός μια πολύ πολύ σημαντική λύση στα άκρα της άμυνας. Έχει μείνει εκτός από τα πρώτα παιχνίδια επειδή δεν είναι ακόμη σύμφωνα με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας. Και δείξα, Μιχάλη, ότι ο Δανός προέρχεται και από ένα σοβαρό τραυματισμό, έτσι, στο γόνατο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τον είχε αφήσει για πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα πιτς. Χρειάζεται μια σχετική προσοχή λόγω του ιστορικού στο γόνατο, αλλά και αυτός θεωρώ ή έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση προκειμένου να επιστρέψει και να είναι στη διάθεση του Νίστρουμ, γιατί όχι από το παιχνίδι που έρχεται την επόμενη αγωνιστική, εντός συνόρων βέβαια, με τον Λεβαδιακό. Η ουσία είναι μία, δεν υπάρχει χρόνος για υπολογισμούς. Είπαμε ότι στον Παναθηναϊκό έχουν στρέψει όλη την προσοχή του στο μάτς στην Τσεχία, όπου θα κρίνει την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας. Χρειάζεται διάρκεια, καθαρό μυαλό και θα πρέπει κυρίως ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί τα κενά διαστήματα που έχει στο παιχνίδι του. Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη παίζει για την πρόκριση και ουσιαστικά την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Περιμένουμε βέβαια, η αποστολή θα αναχωρήσει την Τετάρτη, έτσι, για την Τσεχία, και περιμένουμε και τις επόμενες προπονήσεις για να δούμε αν θα βγάλει κάποια πράγματα ο Νίστρουμ για το πλάνο που έχει και πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα την Πέμπτη κόντρα στην ομάδα του Τσεχία. Εντάξει, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα μεταγραφικά, και δεν νομίζω ότι πριν από το παιχνίδι της Πέμπτης θα έχουμε εξελίξεις. Για μένα παραμένει στο προσκήνιο η περίπτωση του Στάνγκε, παρότι έπαιξε το Σάββατο στο παιχνίδι κυπέλου της Βέρντερ Βρέμεν, μάλιστα σκόραρε κιόλας. Είχαμε και τις δηλώσεις βέβαια του Κλέμενς Φρίτζ, είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Βέρντερ Βρέμεν, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε κάποια επίσημη πρόταση. Πάντως το όνομα του Δανού εξακολουθεί να απασχολεί το ρεπορτάζ. Συγκεκριμένη μάλιστα δήλωση του Φρίτζ είναι ότι εντάξει, okay, δεν έχουμε ακόμα κάποια πολύ πολύ επίσημη πρόταση, και υποστήριξε ότι θα δούνε, βέβαια όλα αυτά είναι και επικοινωνιακά, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δεν θα έλεγε κάτι, αλλά περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει με τον Στάνγκε. Βέβαια έχει συμβόλαιο με τη Βέρντερ, να πούμε, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, κυρίως ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι. Αλλά στον Παναθηναϊκό προσπαθούν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μια πρόταση κοντά στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο χαφ. Θα δούμε τελικά τι εξελίξεις θα έχουμε σε αυτήν την περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για έναν παίχτη στο κέντρο, αλλά έχονται και αποχωρήσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αρκετοί παίκτες, Μιχάλη, που θα αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: όπως είναι ο Μπακασέτας, όπως είναι ο Βιλένα, όπως είναι ο Σισοκό, έτσι, δεν υπολογίζονται από τον Τζέικομ Νίστρουμ, είναι στην λίστα προς αποχώρηση, αλλά στον Παναθηναϊκό βέβαια περιμένουν να φέρουν προτάσεις που θα ικανοποιούν τη διοίκηση προκειμένου να αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θες να πούμε και δύο κουβέντες για τον Εθνικό.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: είχαμε και φιλικό, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Έπαιξε ένα φιλικό παιχνίδι χθες στο Μοσχάτο με αντίπαλο τον Εθνικό Αστέρα. Μια ομάδα επίσης τρίτης εθνικής, σε άλλο όμιλο βέβαια. Ο Εθνικός είναι στο 8ο όμιλο, ο Εθνικός Αστέρας στο 9ο όμιλο. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές το δείγμα ήταν θετικό. Ο Εθνικός έβγαλε στο γήπεδο στοιχεία που σίγουρα ικανοποίησαν και έδειξε ότι η παιχνίδι αρχίζει να βρίσκει έναν καλύτερο ρυθμό. Βέβαια θέλει υπομονή, ακόμα η ομάδα είναι σε περίοδο προετοιμασίας και υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα πρέπει να δουλευτούν. Όμως η εικόνα χθες νομίζω ότι αφήνει μια πολύ πολύ μικρή, έτσι, αισιοδοξία για τη συνέχεια. Το 3-0 είναι ένα αποτέλεσμα που θεωρώ ότι το τελικό σκορ περνάει σε δεύτερη μοίρα, πάντα σε φιλικά τέτοια. Νομίζω ότι οι προπονητές λίγο τους νοιάζει αν θα κερδίσουν 3 ή 4 ή 10-0. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η εικόνα και κυρίως τι θέλει να δει ο προπονητής μέσα σε αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ότι ο Ηλίας Κότσιος είχε μια πολύ καλή ευκαιρία χθες να δοκιμάσει αρκετά πρόσωπα, να δει την κατάσταση των παιχτών του. Ξεχνάμε ότι ο Εθνικός είναι μια ομάδα με πολλά πολλά νέα πρόσωπα την φετινή σεζόν. Έχει αλλάξει, μόνο δύο παίκτες μείναν από την περσινή ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι θέλει χρόνο για να βγάλει αυτά που θέλει και έχει στο μυαλό του και μέσα από τις προπονήσεις η ομάδα και ο Ηλίας Κότσιος, και να έχουμε αυτούς τους αυτοματισμούς, τη χημεία. Αυτά θέλουν χρόνο. Αυτό που μου έκανε θετική εντύπωση από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι υπήρχαν στιγμές που ο Εθνικός έδειξε να λειτουργεί πάρα, πάρα πολύ καλά με συνέπεια. Και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που αγωνίστηκαν θεωρητικά οι βασικοί, έβγαλε διάθεση, έβγαλε ένταση. Σε κάποια σημεία, μάλιστα, βγήκε και η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, με συνεργασίες. Κρατάω ότι ο Εθνικός έπαιξε με ψηλά τις γραμμές, κάτι που δείχνει ο Ηλίας Κώστας ότι θέλει να περάσει στο παιχνίδι του, δηλαδή πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Και μάλιστα αυτό του βγήκε και όλα στο δεύτερο ημίχρονο, που κατάφερε να σκοράρει και τον τρίτο γκολ ο Μανώλης Παπαχρονόπουλος. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι όλα έτοιμα και δεν θα μπορούσε να είναι. Υπάρχουν και κομμάτια του παιχνιδιού που χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Κάτι που, όπως τόνισε και ο προπονητής του Εθνικού, ο Ηλίας Κότσιος, στο τέλος, ότι οι παίκτες του δεν είχαν την ανάλογη υπομονή, γιατί δημιούργησε ευκαιρίες πάρα πολλές ο Εθνικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και μάλιστα κλασικές ευκαιρίες με τέτα-τέτ, προκειμένου να έχει την υπομονή να τελειώνει πιο εύκολα τις φάσεις. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το τι δήλωσε χθες στο Soccer Live Web TV ο προπονητής του Εθνικού, ο Ηλίας Κότσιος.
2: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι μετά από πολλές μέρες προπονήσεων. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, γιατί το παιχνίδι αυτό ήταν να παίξουμε Σάββατο, τελικά παίξαμε Κυριακή. 6 μέρες δυνατών προπονήσεων. Νομίζω και σήμερα πάρα πολύ ζέστη στο γήπεδο. Ήταν ένα καλό παιχνίδι από εμάς, θα έλεγα. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε πλήρως, είχαμε πάρα πολύ ενέργεια. Πιέσαμε ένα πολύ τον αντίπαλο, αυτό που είπαμε στην αρχή. Τα παιδιά που θα παίξουν 45 λεπτά και αυτοί που θα παίξουν λίγο παραπάνω να δουλέψουμε πάρα πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, σίγουρα θέλουμε πάρα πολύ δουλειά στο να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας, να βρίσκουμε την κατάλληλη λύση. Καταλαβαίνω ότι και πρώτο παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας, που τον ευχαριστούμε και σήμερα, γιατί ήταν πάρα πολύ ζέστη και ήρθε στο γήπεδο να μας υποστηρίξει. Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά έχουν ένα μεγαλύτερο άγχος, βιαζόντουσαν πάρα πολύ. Όμως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας που βρισκόμαστε για το δεύτερο φιλικό από όλα τα παιδιά. Σίγουρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο που θέλω εγώ. Όμως όλοι οι παίκτες ανταποκρίνονται πλήρως. Πέρασαν άλλο παιχνίδι, θα δουλέψουμε για το επόμενο φιλικά.
3: Κότσε, φέτος έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στη γάμα εθνική, καθώς η μεταγραφική περίοδος θα κρατήσει μέχρι το χειμώνα. Υπάρχουν κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις που πρόκειται να γίνουν στο προσεχές διάστημα?
2: Καταρχήν, περιμένουμε το παίχτη μας τον Μπεραντίνιο να έρθει. Ελπίζω να έρθει γρήγορα, νομίζω αρχή Σεπτεμβρίου να τον έχουμε κοντά μας. Έχουμε κάποιους στόχους, η αλήθεια είναι. Ξέρουμε που θέλουμε μια ενίσχυση. Δουλεύουμε μαζί με τη διοίκηση. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να έχει μια θετική έκβαση. Γιατί ξέρετε, στοχεύουμε λίγο σε παίχτες και μεγαλύτερης κατηγορίας και δεν είναι εύκολο να έρθουν. Πρέπει να τους δελεάσουμε, πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που κάνουμε. Όμως πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή και κάθε φιλικό που βλέπουμε τις αδυναμίες θα κινηθούμε ώστε η ομάδα να γίνει ακόμη πιο δυνατή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις. Φαντάζομαι για να μην διακόψω, διακούστηκαν καλά οι δηλώσεις.
0: Μια χαρά.
1: Του Ηλία Κότσιου. Βέβαια, κρατάω αυτό που είπε στο τέλος, γιατί το έχουμε πει και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Το έχουμε γράψει κιόλας ότι ο Εθνικός πάει για 2 μεταγραφές από το πάνω ράφι για την κατηγορία. Μάλιστα, αυτό που έμαθα εγώ στο τέλος της αναμέτρησης είναι ότι ο ένας θα αγωνίζεται στην θέση 8, στα χαφ δηλαδή, και μάλιστα είναι παίκτης Super League 2, και ο άλλος παίκτης νομίζω ότι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί θα κινηθεί ο Εθνικός, προκειμένου να καταφέρει να δυναμώσει ακόμη πιο πολύ σε ό,τι αφορά τον εφετινό μαραθώνιο της Τρίτης Εθνικής. Κρατάω επίσης την παρουσία του κόσμου. Έχει δίκιο ο Ηλίας Κότσιος, έκανε πάρα, πάρα πολύ ζέστη χθες. Και κατά καλό καιρό ο κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο του Μοσχάτου και έδειξε ότι θέλει για ακόμη μια χρονιά να είναι δίπλα στη νέα προσπάθεια για ένα εθνικό που έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, επαναλαμβάνουμε, και χτίζεται ουσιαστικά από την αρχή. Και νομίζω ότι αυτή η στήριξη και το μήνυμα που έστειλε χθες ο Εθνικός έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ περισσότερα θα έχουμε να πούμε αύριο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Πινελίδες στα Σπορ, 1:34 πρώτα λεπτά. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Σήμερα η EuroLeague εξέδωσε το πρόγραμμα του Super Cup που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης στο Abu Dhabi. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στις 18 Σεπτεμβρίου στις 5 ώρα Ελλάδος, ενώ Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι της διοργάνωσης, θα παίξουν 3 ώρες αργότερα στις 8 το βράδυ. Την επόμενη μέρα, στις 19 του μήνα, θα γίνει στις 5 ο μικρός τελικός και στις 8 ο τελικός της διοργάνωσης του Super Cup της EuroLeague. Η Εθνική Ελλάδας σήμερα αντιμετωπίζει την Κύπρο στο δεύτερο φιλικό στο Telecom Center Athens, ένα σημαντικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της. Θυμίζω στο πρώτο φιλικό είχε επικρατήσει της Πολωνίας με 89-81, τώρα αντιμετωπίζει την Κύπρο στις 6 ώρα απευθείας από την ΕΡΤ 2. Είναι όπως είπαμε το τελευταίο τεστ εθνικής πριν από τα επίσημα παιχνίδια με την Ουκρανία στην Ρίγα στις 28 του μήνα και με την Ισπανία στην Αθήνα 3 ημέρες αργότερα. Ο Βασίλης Πανούλης, που δεν υπολογίζει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τραυματίστηκε στο φιλικό με την Πολωνία και θα μείνει για περίπου ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. 15 παίχτες έχει πλέον διαθέσιμους ο Βασίλης Πανούλης. Από την αναμέτρηση της Πολωνίας, με την Πολωνία είχαν απουσιάσει ο Καραγιαννίδης, ο Φλιώνης και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής σήμερα σε αυτό το φιλικό τεστ απέναντι στην Κύπρο, όπως είπαμε, στις 6 ώρα απευθείας από την τηλεόραση της ΕΡΤ 2.

Πολύ κοντά στην πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών είναι η Ελλάδα, που πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Βουλγαρίας με 3-1 σετ, 25-20, 21-25, 25-18, 25-23. Μετά την Ουκρανία λοιπόν, οι αθλήτριες του Αποστόλου Οικονόμου επικράτησαν και της Βουλγαρίας και βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση στις 16 της διοργάνωσης. Επόμενος αγώνας είναι αύριο στις 5 απέναντι στην Αυστρία. Η Ελλάδα που έχει 5 βαθμούς, πρώτη είναι η Τσεχία με 6, 3 η Σερβία, 3 η Βουλγαρία, 1 η Ουκρανία, χωρίς βαθμό μετά από 2 παιχνίδια η αυστριακή ομάδα. Στο στίβο τώρα, Εμμανουήλ Καραλής έφτασε για μία ακόμη φορά στα άκρα των Μόντο Ντουμπλάντης. Τελικά ο Σουηδός ήταν αυτός που πήρε τη μεγάλη νίκη στο Diamond League της Σιλεσίας με άλμα στα 6-20. Ο Καραλής που πήδηξε πάνω από τα 6 μέτρα, αλλά είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στα 6-20. Αυτή ήταν η 24η φορά που ο Καραλής πήδηξε πάνω από τα 6 μέτρα, μάλιστα 9 φορές. Το έχει καταφέρει εφέτος να ξεπεράσει αυτό το όριο. Θυμίζω ότι η καλύτερη επίδοση του Καραλή ήταν τα 6-17 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Παιανίας, που ήταν και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου. Τέλος ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού. Λευτέρης Πετρούνιας είχε άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση στο τελικό των Γκρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και έφτασε τα 21 σε μεγάλες διοργανώσεις.

Πάμε να κάνουμε και την βόλτα μας στο διεθνή χώρο, γιατί είχαμε πολλά πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι χθες ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε στο Βέλγιο για να δει αγώνα της Μπριζ. Γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της πρώην ομάδας του. Ο Χρήστος Τζόλης, που ήταν εξαιρετικός στην πρεμιέρα των κανονιέρδων των πρωταθλητών Αγγλίας απέναντι στην Κόβεντρι στο 3-0 της Arsenal με τα γκολ του Havertz, του Σάκα και του Odegaard. Ο προπονητής της Arsenal, που για άλλη μια φορά αναφέρθηκε στο Τζόλι, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το πόσο έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τόσο μεγάλης ομάδας και ενός τόσο δύσκολου πρωταθλήματος όπως η Premier League. Η μεγάλη έκπληξη ήταν η νίκη της Hull επί της Manchester United με 2-0. Η νεοφώτιστη Hull, που είχε σε καλή μέρα τον Τζολάκη, πέτυχε δύο γρήγορα γκολ και τελικά με 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις του Τζολάκη κράτησε το 0 και την μεγάλη νίκη. Είχαμε ακόμα Ipswich Sunderland 2-1, Everton Crystal Palace 2-0, Nottingham Forest Lynch 0-1 με το τέρμα που πέτυχε ο Στάχ λίγο πριν τη λήξη του 90 λεπτού. Τη Τότενα, με τις μεταγραφές που έκανε, περιμέναμε να έχει καλύτερη πρεμιέρα, αλλά η Μπρέντφορντ ήταν ασυναγώνιστη, την συνέτριψε με 3-0. Η Manchester City έκανε τρομερή ανατροπή στο τέλος απέναντι στην Bournemouth, που είχε προηγηθεί με τον Tavernier στο 26ο λεπτό, και τελικά καθάρισαν δύο αμυντικοί στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Γκέι ισοφάρισε στο 84 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκουάρντιολ έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Brighton Aston Villa 4-0, εντυπωσιακή η Brighton, επιβλήθηκε της ομάδας του Νάι Έμερι. Πολύ καλός ήταν και ο Κοστούλας που έπαιξε ως αλλαγή, μάλιστα του ακυρώθηκε και γκολ. Και τέλος το ντέρμπι της αγωνιστικής, Newcastle Liverpool 2-2. Η Liverpool κατάφερε στο τέλος να πάρει το βαθμό της σοπαλίας με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων του Σόμποσλάι. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ με το ντέρμπι του Λονδίνου ανάμεσα στην Fulham και την Chelsea.

Η πρωταθλήτρια Μπαρσελόνα ήταν καταπληκτική στην πρεμιέρα της στη Λα Λίγκα. Επικράτησε 5-0 της Έλτσε. Από δύο γκολ πέτυχαν ο Ραφίνια και ο Φερμίν Λόπεθ. Άνοιξε λογαριασμό και ο Αντεγέμι, ο πρώην παίχτης της Ντόρτμουντ. Είχαμε ακόμα την μεγάλη νίκη της Σεβίλης, δεύτερη στη σειρά, μέσα στην έδρα της Μπιλμπάο με 3-1. Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε και έπαθε για να επικρατήσει τις Σπανιόλ στη Βαρκελόνη. Τελικά κέρδισε 2-1 στο ντεμπούτο του Μουρίνιο στον πάγκο της με γκολ του Κάρλος Εσπί στο 90 λεπτό. Ατλέτικο Βιγιαρεάλ 2-2 στο ντέρμπι της αγωνιστικής, με τον Άλβαρες να αποδοκιμάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού. Θυμίζουμε ότι ο Άλβαρες έχει εκφράσει την επιθυμία του να φύγει από την Ατλέτικο και να πάει στην Μπαρσελόνα. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Χετάφερε Ράθις Ξανταντέρ 1-0 με γκολ του Ουνάλ στο 81. Σήμερα δύο παιχνίδια, στις 8.30 ο Σασούνα Λεβάντε και στις 10.30 Μάλαγα Ντεπορτίβο Λακορούνια.

στη Γερμανία ο πρώτος τίτλος της σεζόν πήγε στην Bayern Μονάχου με τους Βαβαρούς να επικρατούν της Dortmund με 2-1 στο γερμανικό Super Cup. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε ως αλλαγή στο 62, είχε ανάμειξη το γκολ της Μπορούσια και γενικώς είχε μερικές φοβερές ενέργειες. Γι' αυτό και οι Γερμανοί στα social media τρελάθηκαν με τον Κωνσταντέλια, μάλιστα κάποιοι ανέφεραν χαρακτηριστικά πώς αυτός ο παίχτης έμεινε στην Ελλάδα τόσο καιρό.

Η Μίλαν τώρα, για να πάμε στη Σέρια, ξεκίνησε με το δεξί στην πρεμιέρα του Ιταλικού Πρωταθλήματος στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο το Ρωσονέρι. Πήρε το διπλό στην έδρα της Τωρίνο με 2-1. Η πρωταθλήτρια Ίντερ επικράτησε εύκολα της Μόντσα με 4-1. Η Κόμο του Σέσκ Φάμπρεγκας πήρε 1-1 στο Ούντιν από την Ουντινέζε, με το Δουβίκα να σκοράρει και τον Φάμπρεγκας να απονέμει τα εύσημα στον Έλληνα επιθετικό για το πόσο δουλεύει στην ομάδα. Τζένο Ανάπολη 0-2, Κέβιν Ντεμπρόινε και Βεργκάρα η σκόρερ. Η Γιουβέντους πέτυχε γρήγορο γκολ με τον στόπερ της, τον Μπρέμερ, και τελικά επικράτησε στην έδρα της Φροζινόνε με 1-0. Νίκη για την Αταλάντα επί της Σασουόλο με 2-1. Σήμερα δύο παιχνίδια, 7:30 Μπολόνια Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα.

Λέγαμε πριν για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο Χούλιαν Άλβαρες στο Ριάντερ Μετροπολιτάνο, ο Αργεντινός, ο οποίος αποδοκιμάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι οπαδοί εξέφρασαν ξεκάθαρα διαφωνία τους από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το όνομά του. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος φάνηκε απογοητευμένος και σίγουρα πληγωμένος από την κατάσταση στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το γήπεδο αμέσως μετά τον αγώνα, χωρίς να χαιρετήσει τους οπαδούς. Και βέβαια αυτή η υποβολή του παίκτη σε μια τέτοια δημόσια ταπείνωση ήταν απόφαση του συλλόγου. Ο παίκτης αρχίζει να εκφράζει βαθιά δυσαρέστηκα για το σύλλογο. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ στο σελίδα το Sport φαίνει στο φως ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης ανοίγει τώρα διάπλατα την πόρτα στο ενδεχόμενο πώλησης του Άλβαρες και είναι πρόθυμη να διευκολύνει τη μεταγραφή του στην Arsenal. Οι Ροχιμπλάνκος προσπαθούν να οριστικοποιήσουν την αποχώρηση του Άλβαρες στην Arsenal έναντι του λιγκιόδους ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κανονιέδες από την πλευρά τους είναι αβέβαιο για το αν επιθυμούν όμως να ξοδέψουν τόσα πολλά για έναν ποδοσφαιριστή.

Στραβοπάτημα για την Paris Saint-Germain. Στη πρεμιέρα της στο γαλλικό πρωτάθλημα ήρθε 2-2 με τη Ρεν, παρά τα δύο τέρματα που πέτυχε ο Φεράν Τόρες στο ντεμπούτο του με τους Παριζιάνους. Η Paris Saint-Germain λοιπόν ξεκίνησε με ισοπαλία την εφετινή της πορεία στο πρωτάθλημα. Η Μαρσέιγ έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, συνέτριψε 4-0 την Στρασμπούρ. Μόνο 5 ομάδες κατάφεραν να πετύχουν την νίκη στην πρεμιέρα τους. Η Μαρσέιγ, η Λανς, η Λίλ, η Λιόν και η Μονακό.

Να πούμε ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου από σήμερα το πρωί. Η εθνική ομάδα που ετοιμάζεται για την έναρξη του Nations League που μένει κάτι λιγότερο από ένας μήνας για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Ο συγκεκριμένος αγώνας με την Γερμανία είναι προγραμματισμένος για τις 27 Σεπτεμβρίου στο Augsburg στις 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του pame.pavlaethniki.gr. Θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, αν φυσικά δεν υπάρξει sold out μέχρι τότε, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα σταλεί και email επιβεβαίωσης και τα εισιτήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί. Το κόστος των εισιτήριων για τους Έλληνες φιλάθλους είναι στα 18 ευρώ. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και στην πρώτη κατηγορία που διατίθενται αντί 91-99 ευρώ.

5 λεπτά πριν από τις 2, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή Πινελιές στα Σπόρο. Θα σας θυμίσουμε τις σημερινές μεταδόσεις. Στην Πρέμιερ Λίγκ, όπως είπαμε, στις 10 το Λονδρέζικο Ντέρμπι Φούλαμ Τσέλσι. Για τη Λα Λίγκα 8:30 ο Σασούνα Λεβάντε, 10:30 Μάλαγα Λα Κορούνια. Μπολόνια Λάτσιο στις 7:30 και Ρώμα Φιωρεντίνα, σπουδαίο παιχνίδι στο Ολύμπικο της Ρώμης στις 10 παρατέρτο. Υπάρχει το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στις 6 Ελλάδα-Κύπρος, ενώ υπάρχει αγώνας νωρίς στις 5:30 για το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, Ελλάς Σύρου Μαρκό. Για όσους τους αρέσει και το τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη του Winston Salem Open. Τα ξημερώματα της Τρίτης αντιμετωπίζει τον Jenson Brooksby για το δεύτερο γύρο του ATP 250 τουρνουά που γίνεται στο Winston Salem. Θα αντιμετωπίσει το νούμερο 84 της παγκόσμιας κατάταξης με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 12. Για το προηγούμενο δίωρο στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη γραμματική υποστήριξη ο Θάνος Καλοδούκας. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Κατσαφάδος. Να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα. Να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Are we trying to reach somewhere?

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Change.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
8: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
7: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

Καλησπέρα, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και καλή σεζόν βέβαια. Πρώτη ροκζόνη για την νέα σεζόν. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Στο γνωστό μας ραντεβού εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7. Αυτή είναι η Έρικα Μπαντού, με ένα καινούριο κομμάτι ανοίξαμε την απόψινή εκπομπή. Παρέα και ο Alchemist, μια καινούρια κυκλοφορία, ένα πολύ αναμενόμενο από κοινού άλμπουμ που θα έρθει την Παρασκευή.

Όλοι έχουμε έναν άνθρωπο που μας έμπασε στην μουσική, μας έβαλε το μικρόβιο. Αφιερώσα την απόψινή εκπομπή στο Λουκά που ευχιάθηκα. Το προηγούμενο Σάββατο, πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο και αυτός που μου φύτευσε τον σπόρο να ασχοληθώ με την μουσική, τα συγκροτήματα, από πολύ μικρός εκεί, στο δημοτικό. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση. Διάλεξα να παίξω την Μαντόνα για τη συνέχεια. I Feel So Free από τα καινούργια της τραγούδια. Η Μαντόνα που ήταν πρόσωπο του ελληνικού καλοκαιριού, εδώ με την παρουσία της στην χώρα μας.

Πρώτο κομμάτι από το παρελθόν, το Missing, στο remix του Τότερη που έκανε διάσημους τους Everything But The Girl, τον ντουέτο από τη Βρετανία. Το θυμηθήκαμε τυχαία. Σαν σήμερα το 1996, 24 Αυγούστου, έσπαγε όλα τα ρεκόρ που κράταγαν προηγουμένως οι four Seasons με το December 1963, Oh What A Night. Με αυτό το κομμάτι ήταν τις περισσότερες εβδομάδες στην ιστορία των Αμερικανικών charts του Billboard. Το κατέριψαν σαν σήμερα το 96 η Everything But The Girl. Αυτή είναι εδώ τη μεγάλη τους επιτυχία. 55 εβδομάδες σερί στα chart του Billboard. Να επιστρέψουμε σε καινούργια κομμάτια. Ο Bonobo, εδώ παρέα με την Joy Crooks, στο Always On Your Side, από το νέο του άλμπουμ που θα έρθει στις 11 Σεπτέμβρη.

Always on your side, πολύ όμορφο. Αυτό το πρώτο δείγμα από το Distance in Static, το καινούριο άλμπουμ του Bonobo. Εδώ με τη φωνή της Joy Crooks. Ακριβώς 20 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στη Ροκζόνη. Για τη συνέχεια θα πάμε στην κυρία που έχει κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία φέτος, τα λέγαμε και πριν φύγουμε για διακοπές, η Έλα Λάγκλεϊ, ενώ εμείς πήγαμε για μπάνια για 24-25 μέρες, αυτή συνεχίζει να είναι και αυτή την εβδομάδα στην κορυφή της Αμερικής, μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, με το Choosing Texas, τη μεγαλύτερη επιτυχία για το 2026.

Μπότι, μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 1999. Σαν σήμερα η 18χρονη τότε Κριστίνα Αγγιλέρα κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ παρέα με την Britney Spears. Ήταν τα ποπίδουλα εκείνης της περίοδου. Το πρώτο της άλμπουμ, το Κριστίνα Αγγιλέρα, έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1999, 24 του Αυγούστου, μέσα στο καλοκαίρι. Η Κριστίνα Αγγιλέρα μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος. Θα πάμε στο φινάλε με τους Tame Impala από το soundtrack της ταινίας, της καινούργιας ταινίας Spider-Man, το Brand New Day, το soundtrack που θα ακούσουμε δύο κομμάτια του σήμερα, μια μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η Tame Impala με το Loser που ακούγεται στην ταινία, στα 20 καλύτερα στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, από το album Deadbeat του 25 αυτό το κομμάτι. Σε λίγο και πάλι μαζί στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ, καθώς θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μισό με καινούριους Fontaine DC που επιστρέφουν και μάλλον έχουν στα σκαριά ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: The Rock Zone 904.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1, 90,4, καινούργιοι Fontaine's DC, πρώτο κομμάτι για το δεύτερο μισό, οι οποίοι ανακοίνωσαν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, Dopamine Chamber, ο τίτλος, 16 Οκτωβρίου η κυκλοφορία του, και όπως φαίνεται από το Marianne που ακούμε εδώ, απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από τον κιθαριστικό ήχο στα synthesizer, από τα ψυχρά synthesizer που ακούμε εδώ. Πολύ καλό πρώτο νέο δείγμα από ένα συγκρότημα που δεν μένει στάσιμο, άλμπουμ με το άλμπουμ, προχωράει σε άλλα μουσικά μονοπάτια.

Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι τις 7 εδώ στη Ροκζόνη, κανάλι 1-90,4. Από το κέντρο του Καύτου Πειραιά σήμερα, όπως και όλη η Ελλάδα. Πολύ ζέστη. Αφήνουμε τους καινούργιους Fontaines DC και πάμε σε ένα από τα εμβληματικά κομμάτια των Depeche Mode. Εδώ είμαστε τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου 1987, σαν σήμερα οι Depeche Mode κυκλοφορούσαν το δεύτερο του single από το Music for the Masses, ένα από τα καλύτερα τους άλμπουμ, το Never Let Me Down Again. Ένα κομμάτι που παρόλο ότι δεν έκανε επιτυχία, είναι ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια των Depeche Mode.

0: Never Let Me Down Again, ένα από τα εμβληματικά τραγούδια των Depeche Mode, ένα σύγκλι που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 24 Αυγούστου του 1987 από το σπουδαίο του άλμπουμ Music for the Masses. 41 λεπτά μετά τις 5 ή 19 πριν τις 6, αν προτιμάτε. Πάμε για τη συνέχεια, πάλι σε καινούργια τραγούδια. Είπαμε, έχουμε αρκετά αυτή την πρώτη εβδομάδα μετά την επιστροφή από τις διακοπές. Block Party, Pig Wig, ένα από τα καινούργια τους τραγούδια.
1: That was the moment I knew I'd fallen for you. A summer of love, pigling. We take your car to the beach. I

Pigwig, νέο τραγούδι των Block Party. Και συζητάγαμε για το soundtrack της νέας ταινίας πολυμπορικής, το Spider-Man. Και ακούσαμε βέβαια και του Tame Impala με το Loser. Ένα άλλο κομμάτι όμως, 20 χρόνια μετά, έρχεται στο προσκήνιο και δικαιώνεται. Από το σπουδαίο άλμπουμ των TV on the Radio, Return to the Cookie Mountain, το Wolf Like Me. Ένα κομμάτι που ακούγεται όλο και πιο πολύ και ανεβαίνει, είναι στην επικαιρότητα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά βέβαια στα Spotify και όλα τα λοιπά. Ένα κομμάτι που θα σας πω και εγώ την προσωπική μου εμπειρία από το 2006 ως το περίπου μέχρι τον κορονοϊό που έπαιζα, έκανα DJ set σε μαγαζιά το βράδυ, όποτε το έπαιζα γινόταν πραγματικά χαμός και το ζήταγε πολύ ο κόσμος. Χωρίς βέβαια στις μέρες του να έχει γίνει και τόσο πάρα πολύ γνωστό, πράγμα που του αξίζει. Το εθιστικό Wolf Like Me για τη συνέχεια ακούγεται στην ταινία του Spider-Man, την καινούργια.

Δύο κομμάτια χωρίς διακοπή στη σειρά. Προηγουμένως ήταν η TV on the Radio με το Wolf Like Me, ένα από τα καλύτερα του τραγούδια που έρχεται ξανά στο προσκήνιο 20 χρόνια μετά, με αφορμή την συμμετοχή των TV on the Radio με αυτό το κομμάτι στη νέα ταινία του Spider-Man. Και εδώ η Interpol, The Rover, ήμασταν πίσω στο 2018, σαν σήμερα 24 Αυγούστου κυκλοφορούσαν το έκτο στούντιο άλμπουμ τους Marauder και το πρώτο σίγγλ ήταν αυτό εδώ. Ήρθαμε πολύ κοντά στο τέλος. Εκεί θα πάμε με τους, στο τέλος της πρώτης ώρας, θα πάμε με, το, με τους Primal Scream. Μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο είχε κυκλοφορήσει, επανακυκλοφορήσει το σπουδαίο τους άλμπουμ Vanishing Point με έξτρα υλικό, κάποια σπάνια b-sides, κάποια dub mixes και τα single εκείνης της περίοδου. Ένα από τα σπουδαία άλμπουμ των Primal Scream. Θυμόμαστε το Kowalski και πάμε να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο την πρώτη ώρα. Σε λίγο και πάλι μαζί, εδώ, στην δεύτερη, στη Rock Zone, στους 90,4.

0: Look what's happening. Look what's happening. Look what's happening. Cut it off.
1: Πειραιάς. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Roxanne.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα με την Sheryl Crow και ένα από τα καινούργια της τραγούδια και ένα νέο άλμπουμ, το Pick You Up, που θα έρθει στις 9 Οκτωβρίου. Freedom Bus, πρώτο κομμάτι για τη δεύτερη ώρα. Σε μόνιμη σταθερά στη συνεργασία με τον Jeff Trott. Εδώ παρέα με τον Jesse Wells, τον τραγουδοποιό, σε ένα ντουέτο που ό,τι πιάσετε και από τους στίχους μιλάει για την ελευθερία στην αμερικάνικη τραμπική πραγματικότητα που απασχολεί πολλούς τραγουδιστές τραγουδοποιούς στην Αμερική. 6 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο στην πρώτη εκπομπή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, την πρώτη τη σεζόν. 69-51, 904-904, τα μηνύματά σας στο Viber, 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για σας.

0: Σαν σήμερα, το live είχε γίνει 24 Αυγούστου 1972. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε αργότερα στη χρονιά, το Δεκέμβρη. Ένα διπλό live άλμπουμ και μια μεγάλη επιτυχία για τον Neil Diamond. Και ειδικά σε μια χώρα που δεν ξέρω αν το περίμενε. Στην Αυστραλία, 29 εβδομάδες νούμερο 1 έμεινε από το 1973 μέχρι το 1974. Μια σπουδαία μεγάλη επιτυχία του Neil Diamond. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του βέβαια εκεί, όπως και το Girl, You'll Be a Woman Soon. Από μια συναυλία που είχε γίνει σαν σήμερα, 24 Αυγούστου 1972. Στην Καλιφόρνια.
1: Love you so much, can't count all the ways I die for your girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find.

The Revolution Starts Now, το κομμάτι που έδινε και τον τίτλο στο 11ο studio album του Steve Earle, του σπουδαίου Steve Earle. Ένα album που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 22 χρόνια πριν, το 2004, 24 Αυγούστου, και θυμάμαι εκείνη τη χρονιά στη Rock Zone να το έχουμε μέσα στα καλύτερα της χρονιάς, του 2004. Μάλιστα, το χάρισε και ένα Grammy, το καλύτερο σύγχρονο folk album, στα 47η απονομή βραβείων Grammy στο Φλεβάρι του 5. Πάντα κανάλι 1 στους 90,4, 15 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, εδώ στην πρώτη εκπομπή για την καινούρια σεζόν. Να πάμε πάλι σε καινούρια τραγούδια, στο νέο άλμπουμ των Teenage Fan Club. There Was You, είχαμε παίξει και ένα κομμάτι από τα καινούρια τους πριν φύγουμε για διακοπές. Άλλο ένα εδώ, το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Do Not Dare to Dream θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου.

There Was You, το νέο κομμάτι των Teenage Fan Club και ένα καινούριο άλμπουμ που θα έρθει στις αρχές του Οκτώβρη. Γυρίζουμε πάλι πίσω στο παρελθόν για ένα σπουδαίο άλμπουμ και ένα σπουδαίο τραγούδι, που το σπουδαιότερο μάλλον, τον Cracker, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1993. Ήταν το τρίτο άλμπουμ των Cracker, το Kerosene Hat, και είχε το πιο γνωστό τους κομμάτι, το Low, υπέροχο.

Snow, ένα από τα single του Stadium Arcadium, το άλμπουμ, το πιο εμπορικό, το πιο επιτυχημένο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers, που τους χάρισε βέβαια και το πρώτο τους νούμερο 1 με πάνω από 7 εκατομμύρια πωλήσεις εκείνη τη χρονιά, ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του 2006, συμπλήρωσε 20 χρόνια φέτος. Ένα τετραπλό βινήλιο, κυκλοφορήσεις 2 Οκτωβρίου, επανακυκλοφορία του σπουδαίου άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers.

Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα καινούργιο τραγούδι, ένα καινούργιο άλμπουμ, τον Weezer, που παίρνει εξαιρετικές κριτικές, κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι το Gold Album. Έτσι παίζουν σε όλη την καριέρα τους οι Weezer, σε πολλά άλμπουμ, το πράσινο, το μπλε, το κόκκινο. Αυτό λοιπόν είναι το χρυσό άλμπουμ που ήρθε την Παρασκευή που μας πέρασε. CEO, ένα από τα καινούργια τους κομμάτια. Επιστρέφουμε εδώ στο τελευταίο ημίωρο.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο με δύο επανακυκλοφορίες σπουδαίων άλμπουμ που έρχονται, που θα τις βρούμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες. Ξεκινήσαμε με τους Roxy Music και το αριστουργηματικό δεύτερο άλμπουμ τους, For Your Pleasure, το οποίο επανακυκλοφόρησε 6 Νοέμβρη με πολύ υλικό που δεν έχουμε ακούσει, πολλά demo, live session και αρκετά outtakes από εκείνη την περίοδο. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίωρο με ένα κομμάτι που ακούμε λίγο πιο σπάνια στο ελληνικό ραδιόφωνο, Grey Lagoons, από αυτό το πολύ σπουδαίο δεύτερο άλμπουμ των Roxy Music. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7.

Grey Lagoons από το σπουδαίο δεύτερο άλμπουμ των Roxy Music το 1972 και μένουμε στη δεκαετία του 70 και για την άλλη επανακυκλοφορία που σας έλεγα. Αυτή είναι του Elvis Costello. Εδώ είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70, 1977, 49 χρόνια μετά η επανακυκλοφορία μιας του My Aim Is True. 2 Οκτωβρίου θα έρθει αυτή η επανακυκλοφορία. Τεράστια, 104 τραγούδια, τα 52 από αυτά είναι ακυκλοφόρητα έως τώρα. Όπως αυτό εδώ το take του Watching the Detectives, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Elvis Costello, το Pathway Studios Trio Version. Πάμε να το ακούσουμε. Okay.

Μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, Huey Lewis and the News, The Power of Love, γραμμένο για την ταινία, την κλασική ταινία του 1985, το Back to the Future, ακουγόταν εκεί, νούμερο 1 σαν σήμερα, ξεκίνα για ένα σέρι 2 εβδομάδων, το 1985, 24 Αυγούστου, στην Αμερική. Και ένα από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, 15 λεπτά πριν τις 7. Πέρασαν 5 χρόνια από τον θάνατο του θρυλικού drummer των Rolling Stones, του Charlie Watts. Ήταν σαν σήμερα το 2021. 58 ολόκληρα χρόνια drummer ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα, rock συγκροτήματα όλων των εποχών. Θα ακούσουμε το Start Me Up, όχι τυχαία, καθώς σαν σήμερα το 1981, 45 χρόνια πριν, είχε κυκλοφορήσει το Tattoo You και ήταν η επιτυχία μέσα από αυτό το άλμπουμ των Rolling Stones και μια βέβαια από τις μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα τους.

Ένα κομμάτι των R.E.M. που αγαπήθηκε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, The One I Love. Fire! Ένα σίγγλ από το Document που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 24 Αυγούστου του 1987, νούμερο 9 στην Αμερική, top 10 επιτυχία για τους R.E.M. Το περιοδικό Q το 2005 το είχε μέσα στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Θα μείνουμε στα τελευταία 10 λεπτά και σε άλλο ένα κομμάτι των R.E.M. Το The One I Love κυκλοφόρησε το 87. Το 1982 όμως οι R.E.M. είχαν κάνει το ντεμπούτο EP τους, το σπουδαίο Chronic Town, και από πολύ νωρίς είχαν ένα από τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας τους μέσα εκεί, το Carnival of Swords.

0: Νωρίς-νωρίς, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των R.E.M. Carnival of Swords, Boxcars, από το EP Chronic Town. Μάλιστα, ένα στίχος από αυτό το κομμάτι έδινε και τον τίτλο στο πρώτο EP των R.E.M. που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 44 χρόνια πριν, το 1982. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Δυστυχώς, θα κλείσουμε με την άσχημη είδηση που τη μάθαμε εκεί στις 18-19 του μήνα. 17 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο θρυλικός drummer των ZZ Top, Frank Beard, που ήταν βασικό συστατικό του χαρακτηριστικού ήχου των ZZ Top για πάνω από 50 χρόνια. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι των ZZ Top, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. La Grange.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside of games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: τέσσερα.
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Κανάλι 1.
3: Pescamos nuestra comida. Desnudos, salvajes, pero con algún lujo.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

dwell forever, secret, how you're

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Why are you lying?

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Got paid for the night.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καναλιένα 90,4.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Song.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Thank you.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1 90,4.